0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Η πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζόρια.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Αν είχαμε.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημερούδια σας.
1: Βρε καλώς την α.
2: Βρε καλώς ευρύκα.
1: Δεν μπορούσα να σου πω την Παρασκευή μόνος. Και λέω δεν γίνεται. Από Δευτέρα πρέπει να αλλάξεις το πράγμα. Και ευτυχώς δέχθηκες και θα είσαι εδώ πέρα να αντικαταστήσεις επάξια τη Μάγδα.
2: Γιώργο, ποια είμαι εγώ να σου πω, όχι αγόρι μου. Εγώ τη μοναξιά δεν την μπορώ.
1: Αντιγόνη Ισπανού από σήμερα στον τρανζίστορ 100,3 λίγο νωρίτερα.
2: Πολύ νωρίτερα.
1: Πώ φάνηκε το πρωινό ξυπνό, είχε καιρό να ξυπνήσει τέτοια ώρα.
2: Πάλεψα με τον εαυτό μου και με του δαίμονε, θέλω να σου πω.
1: Χαίρομαι που κέρδισε και ήρθε και δεν μάθησε. Μόνο.
2: Δεν υπόσχομαι για τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Τώρα με αγχώνεις λίγο παραπάνω.
2: Όχι, εντάξει.
1: Αλλά θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η πρώτη εβδομάδα. Πιστεύω θα το συνηθίσεις. Μια, δύο, τρεις θα στρώσεις το ξύπνο. Άλλωστε παλιότερα ξυπνούσες κι εσύ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν ξυπνούσες πρωί.
2: Κοίτα, απλά όλα είναι συνήθεια. Ναι. Έτσι έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε.
1: Εντάξει.
2: Το βιολογικό μου ρολόι έχει επανέλθει σε αυτές τις ωραίες τις ρυθμίσεις που σηκώνομαι συνήθως γύρω στις 8.30-9.
1: Εργοστασιακές ήταν αυτές οι ρυθμίσεις.
2: Εργοστασιακές ήταν.
1: Ωραία.
2: Οπότε τώρα θα επιστρέψω στα 17 ξυπνητήρια.
1: Κατάλαβα.
2: Το ένα μετά το άλλο για να μπορέσω να είμαι εδώ στη θέση μου επάξια.
1: Ωραία, έτσι να μάθεις. Εδώ θα γνωρίσεις και τα φιλαράκια τα πρωινά. Θα γίνουμε μια ωραία παρέα. Μη φοβάσαι καθόλου. Θα πίνουμε μαζί τους τον πρωινό μας τον καφέ. Τι λες να ξεκινήσουμε και σιγά σιγά να στρώσεις στην εκπομπή.
2: Άντε, πάμε, ξεκίνα το.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλημέρα σας. Και πάλι είναι Δευτερούλα, καλή εβδομάδα να την πούμε. Η Αντιγόνη σήμερα στην παρέα, για όσους δεν μας ακούσατε στην έναρξη της εκπομπής.
1: Εγώ πράγματι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Αντιγόνη, κάθε μέρα τέτοια ώρα λέμε την ατζέντα της ημέρας, ποιοι γιορτάζουν κτλ.
1: Okay.
0: Θέλω να σου πω ότι βρισκόμαστε λοιπόν στην Δευτερούλα, 14 έχει ο Σεπτέμβρη. Σήμερα πρώτη μέρα και οι μαθητές κανονικά στο σχολείο με τα βιβλιά τους. Τα πήραν την Παρασκευή, έγινε ο αγιασμός. Πόσο χαίρομαι που δεν είμαι σε αυτή την θέση.
1: Εμένα η μαμά μου κάθε μέρα, τέτοια μέρα, την πρώτη των μαθημάτων, έλεγε την εξής φράση: κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Με έχει στοιχιώσει, θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να την ακούω. Με έχει στοιχιώσει.
0: Λοιπόν, Θεοκλής, Θεοκλία, Σταύρος και Σταυρούλα γιορτάζουν σήμερα, του Σταυρού.
1: Α, μεγάλη γιορτή.
0: Παγκόσμια μέρα ατοπικής δερματίτιδας. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου, σε πληροφορώ. Το 1814, ανήμερα τη ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Θανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα με μια εκδοχή. Είναι σήμερα η ίδρυσή του. 1814. 1867, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο.

0: 2009 γεννιέται σαν σήμερα το 1956. Και το 1983 σαν σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse.
1: Η
0: τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς το 2011. Έχουν περάσει βέβαια χρόνια από τότε.
1: Πολλά χρόνια, τεράστια απώλεια καλλιτεχνικά.
0: Τέλος, σαν σήμερα πεθαίνει και ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης το 2001. Είμαι τη ζωή σου ο ένας. Και το 2022 φεύγει μεγάλη ηθοποιός μας, η Ειρήνη Παπά. Ήταν ψευδόνυμο τον Παπά, να σου πω. Ειρήνη Λελέκου τη λέγανε.
1: Κοίτα, με το Λελέκου είναι η αλήθεια, είναι λίγο δύσκολο. Το Παπά πιο έβυχο.
0: Το Παπά γι' αυτό έκανε και καριέρα, κατάλαβες.
1: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, ήταν, έφυγαν όλη την ίδια μέρα, βλέπω.
0: Αυτή ήταν η συγκεκριμένη τώρα, όχι και όλοι. Κάθε μέρα λέμε τα θανατικά έτσι εδώ.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, τα μνημόσυνα.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σε πάω σήμερα να σου πω τι ώρα ξημέρωσε.
0: Τι ώρα ήταν?
1: Ήταν 7 και 7.
0: Είχαμε φτάσει εδώ πέρα δηλαδή.
1: Ναι, έχουμε φτάσει. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Είδαμε έτσι την πρώτη χθίδα του ήλιου. Και σε πάω και στην άχρηστη πληροφορία τη ημέρα, με την οποία εγώ γέλασα προσωπικά. Λέει, οι γαλοπούλες μπορούν στην πραγματικότητα να πνιγούν από τη βροχή. Πρόσεξε, επειδή έχουν την τάση να κοιτάζουν τον ουρανό με το στόμα ανοιχτό όταν βρέχει.
0: Και κάτι φίλοι μου κοιτάνε, θέλω να σου πω, με το στόμα ανοιχτό. Του λέμε, κλείς το στόμα, ρε.
1: Αλλά του πετύχει σε βροχή έξω, μπορεί να του ζει και να πνίγονται.
0: Να του πω, να μην βγουν.
1: Όχι.
0: Δηλαδή έχει καταγραφεί ότι πνίγει γαλοπούλα έτσι αυτό.
1: Έχει καταγραφεί, παιδιά. Λέει, βέβαια, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έναν αστικό μύθο που προέρχεται από μια γενετική πάθηση γενικότερα των πουλερικών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια ποσοστά τα οποία έχουν παρατηρηθεί.
0: Άκου τώρα τι μαθαίνουμε.
1: Κι όμως.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι λέει, το συνηθίζεις τώρα έτσι που ήρθες εδώ πουρνο-πουρνο?
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Είχα πολύ καιρό να κυκλοφορήσω τόσο πρωινή ώρα για να πάω κάπου.
0: Ναι.
1: Βγαίνω εγώ με το κοντομάνικο σήμερα το πρωί, κυρία, να ανέβω πάνω στο μηχανάκι μου.
0: Και,
1: έτσι, και καθώς άρχισα να ανοίγω τα πολλά μου τα χιλιόμετρα, γιατί οι δρόμοι ήταν και άδειοι.
0: Γκάζωσες δηλαδή.
1: Τον γκάζωσα έτσι λίγο για να έρθω γρήγορα. Παιδιά, το τουρτούρισμα που έριξα, λέω, πού πας κοπελιά? 6,5 ώρα το πρωί με το κοντομάνικο.
0: Την ώρα που έβγες από το σπίτι, δεν ήταν κάποιος να σου πει ζακέτα να πάρεις?
1: Κανείς δεν ήταν, Γιώργο μου, έξω τέτοια ώρα το πρωί.
0: Ορίστε, γι' αυτό κρύωσες. Δεν πιστεύω να κρύωσες πολύ.
1: Όχι, εντάξει, μπήκα γρήγορα μέσα, έφτασε, έπια το καφεδάκι μου, έπιασα θερμοκρασία.
0: Πώς τα πέρασες εχθές?
1: Κοίτα, χθες έπαιξα λίγο με την τύχη μου.
0: Έπαιξες μπαλίτσα καλή.
1: Έπαιξα μπαλίτσα. Γιατί εσύ την ώρα που μου έστειλες μήνυμα να μου υπενθυμίζεις να βάλω το ξυπνητήρι.
0: Ναι, λέω σε περίπτωση που δεν είναι. Να στείλω εγώ το μήνυμα, λέω καλού κακού.
1: Εσύ καλά έκανες και το έστειλες. Απλά εγώ εκείνη την ώρα πάρταρα.
0: Διασκέδαζες.
1: Διασκέδαζα.
0: Ναι.
1: Πήγα λοιπόν σε ένα πάρτι εκεί στον Εύωσμο, στα δυτικά της πόλης μας.
0: Μπράβο.
1: Σε μια αγαπημένη φίλη η οποία είχε το κατάστημα της, το μαγαζί της εστίασης για νέφλια και πήγα να το γιορτάσουμε.
0: Ξέρεις αυτή δηλαδή την κυρία?
1: Την
0: ξέρω και εγώ από άλλη όμως παρέα. Μετά την είδα στο βίντεο και κατάλαβα. Λέω, τώρα εξηγείται γιατί είναι και ο ακροατής μας, που και αυτόν τον ακροατή τον ξέρω μέσω άλλης παρέας, τέλος πάντων. Είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα.
1: Άνα γεια σου. Και με όλη αυτή τη μεγάλη παρέα πήγαμε εκεί πέρα να γιορτάσουμε.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ωραία τούρτα.
1: Ωραία τούρτα, βέβαια δεν έφαγα.
0: Δεν έφαγες?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν δοκίμασα, δεν πρόλαβα, είναι η αλήθεια. Γιατί εγκατέλειψα για λίγο τα ποτά και πετάχτηκα απέναντι να φάω.
0: Α, πίνασες.
1: Ναι, πίνασα.
0: Σε
1: και
0: έκοψε.
1: Εκεί πέρα τώρα με έκοψε. Ναι. Εσύ τώρα το ποτό σου ανοίγει πάντα την ώρα και κατάλαβες τι παθαίνουμε.
0: Άντε, ωραία τα περάσατε. Μπράβο.
1: Καταπληκτικά. Εσύ τι έκανες?
0: Εγώ δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο χθες. Κοίταξε, Παρασκευή πήγα στο. Παρασκευή, λέω, Σάββατο πήγα στο Ρέμο, θέλω να σου πω.
1: Θέλω να μου πεις για αυτή τη συναυλία, αλήθεια.
0: Και χθες είχα beach volley. Ξέρεις, πάω beach volley, αθλούμε. Και χθες Κυριακή έπαιξα beach volley, 8 με 9.30 ήμουν.
1: Τέλειο.
0: Αυτά.
1: Ο Λάζαρος το Ισοδοτέρη μου θυμάσαι τι έλεγε.
0: Τι έλεγε?
1: Βόλεϊ δωματίου.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Ρέμος θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ωραία παραγωγή. Ευτυχώς η βροχή σταμάτησε την ώρα που έπρεπε.
1: Μπράβο.
0: Για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η συναυλία. Πάρα πολλοί κόσμοι. Άλλοι λένε 200-300.000. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι να σου πω. Αλλά ήταν γύρω-γύρω εκεί πέρα από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι πάνω κοντά στο δρόμο πριν την έκθεση. Και αριστερά και δεξιά από την σκηνή. Αρκετό κόσμο. Τα πλάνα από πάνω φαίνονται ότι έχει πολύ κόσμο. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να μετρήσω με το μάτι. Δεν το έχω αυτό.
1: Άστο, ήτανε πολύ, μην ξεκινήσει.
0: Θα τα δούμε τι συναυλίε, γιατί είχαμε και κάποια παρελειπόμενα. Έτσι, λίγο η Κετούλα μα γλίστρησε, έφυγε. Θα τα πούμε σε λίγο, εντάξει.
1: Σούπερ.

0: Θοδωρησφαίρης πάλι εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάλι λοιπόν θέλω να σε πάω λίγο στον καιρό, γιατί εντάξει έχει ξημερώσει, ξεκινάμε σιγά σιγά τη μέρα μας, να δούμε τι μέλη γενέστε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό και η δροσιά που αισθανόμαστε. Πολύ δροσιά. Και δεν θα ανέβει και πάρα πολύ για τα δεδομένα της εποχής, μέχρι τους 28 βαθμούς θα φτάσουμε σήμερα.
0: Εντάξει, δεν είναι και άσχημα το 28 όμως.
1: Τίμιο για 14 του Σεπτέμβρη είναι η αλήθεια.
0: Όχι, ωραία είναι.
1: Okay. Η υγρασία μέχρι το 54%, αλλά μόνο αν δεν είχαμε υγρασία δεν θα ήμασταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, 54 καλά είναι.
1: Καλά είναι. Και δύο μποφοράκια βορειοανατολικός άνεμος.
0: Ωραία.
1: Κατά τα άλλα είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, θα σε πάω και λίγο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σήμερα ξεκινάνε και τα σχολεία, όπως καταλαβαίνουμε, λίγο θα αρχίσουμε να φορτωνόμαστε περισσότερο.
0: Ναι, δεν το καταλάβαμε. Εμείς που ερχόμασταν με το αμάξι, με τον συνάδελφο, είχε η κινησούλα του σχολείου.
1: Με
0: τα σχολικά κτλ.
1: Από εκεί καταλαβαίνεις ότι μπήκε Σεπτέμβρη. Ναι. Λοιπόν, έχουμε χαμηλές ταχύτητες και ήδη ένα μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά για αρχή από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Σικιών και με κατεύθυνση τώρα προς τα ανατολικά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το ύψος της Νεάπολης και λίγο πιο κάτω στο ύψος της Τριανδρίας. Κωνσταντίνου Καραμαλή, για την ώρα είναι πεντακάθαρη. Έχουμε μόνο χαμηλές ταχύτητες στην Βασιλίση Σόλγα, στο ύψος της Δελφών. Και η Τσιμισκή, παιδιά, είναι φίσκα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Από την Αγγελάκη μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, όπως είναι και η Εγνατία, από την Καμάρα μέχρι και τα φανάρια του Βαρδάρη, με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
0: Καταπληκτικά. Εάν δυσκολεύεστε κάπου εκεί έξω, 2310-266-233 είναι το σταθερό μας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε αμέσως. Η επικοινωνία φυσικά συνεχίζεται και στο Viber 693-693-1003. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003. Κατεβάζετε και τις εφαρμογές μας για iOS και Android να μας ακούτε από παντού. Φυσικά υπάρχει και το Spotify όπου ανεβαίνει η εκπομπή καθημερινά σε μορφή podcast. Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες στο Viber. Για πάμε να τις διαβάσουμε. Καλημερίζουμε τη φίλη την Στέλλα. Τον Αταλάκη είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο και Αντιγόνη.
1: Καλημέρα.
0: Η Μέρη είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Μαρίνα, καλημέρα. Έκανε και τη συνταγή που έδωσε την Παρασκευή το Μαρινάκι. Ξεκίνησε η εβδομάδα. Πάμε στη δουλειά παρεούλα με τον σύζυγο και σας ακούμε να πάει καλά η μέρα. Και επίσης έχουμε εδώ και τη φωτογραφία που μου έστειλε με τα κουλουράκια που είχα δώσει, τα μάφιν αυτά τα μικρά τέλος πάντων. Ωραία τη βγήκαν από ό,τι βλέπω. Τα πασπάλισε και με ζάχαρη άχρηνη. Καταπληκτικά.
1: Τι βαθμολογία θα βάζεις με βάση την εικόνα?
0: Με την εικόνα βάζω 10.
1: Μπράβο.
0: Τώρα, άμα έφερνε και 2-3 να τα δοκιμάζαμε και θα έβαινε και η βαθμολογία της γεύσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε, γιατί τη συνταγή την έδωσε εσύ.
0: Βέβαια, είμαι influencer πια, θέλω να σου πω. Επηρεάζω τον κόσμο.
1: Βέφα.
0: Λέω συνταγές.
1: Βέφα.
0: Το βρήκα που είναι η κλίση μου. Είναι οι συνταγές. Και μια τελευταία καλημέρα στη φίλη μας στην Ελλάδα. Νάτι, πρωινή, ξεκίνησαν και τα σχόλια. Οπότε καταλαβαίνετε, η πρωινή παρέα τώρα μαζεύεται. Γιατί κάποιοι γονείς λείπαν το πρωί, δεν ξυπνούσαν να πάνε τα παιδάκια σχολείο. Τώρα όμως.
1: Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε.

0: έριξες και πάλι απόψε το φαρμάκι σου, έκανες ξανά να κλαίει το κοριτσάκι σου.
1: Αχ, ατιμούτσικο, αχ, αχ.
0: Πάμε στην επικαιρότητα. Στην Νίκαια, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του Δημοφιλούς Καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Και στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, πλήθος κόσμου σειραίει μέχρι και αυτή την ώρα, τώρα το πρωί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, προκειμένου να πει το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Δημοφιλής Καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Βλέπεις, μάθαμε και καινούργιες λέξεις ιατρικές, έτσι.
1: Καταρχάς, τραβάω τα μαλλιά μου, γιατί στην αρχή όλοι πιστεύαμε ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός, μια συγκυρία που απλά λες, OK, θα μπορούσε να έχει συμβεί και κάπου αλλού. Και εν τέλει, από όσα βγαίνουν στο φως, τραβάω τα μαλλιά μου, το πόσο άδικο και κρίμα είναι όλο αυτό. Και μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και φυσικά η δικαιοσύνη κάνει όσα οφείλει να κάνει, ευχόμαστε να βρουν μια τρύπα να τους χώσουν εκεί μέσα για τα επόμενα 100 χρόνια.
0: Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις αυτά που είπαν, δεν νομίζω, δεν υπάρχει και δικαιολογία. Δηλαδή ήταν πολύ εύκολο και παιδάκι να ψάχνει λίγο την υπόθεση, νομίζω ότι θα τους ξεσκέπαζε, έτσι.
1: Και μάλιστα σήμερα λένε ότι καθώς το οδηγηθούν στον ανακριτή, η συγκεκριμένη πλέον γιατρός εντός πολλών εισαγωγικών.
0: Με το πτυχίο από τη Χαβάη.
1: Βεβαίως, η Χαβανέζα αυτή λοιπόν, είπε ο δικηγόρος της ότι θα υποστηρίξουμε ότι καθότι βρισκόταν σε ένα σοκ, μπέρδευε τα λόγια της και τις πληροφορίες.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Okay.
1: Γιατί η Χαβάη κάπως μπερδεύει.
0: Ναι, ας αλλάξουμε θέμα. Στέψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης σε Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδράκης, κατά τη συνέντευξή τύπου που παραχώρησε από την Θεσσαλονίκη, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του Πασόκ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με την Νέα Δημοκρατία. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία στην Ελλάδα. Είναι η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και γιορτάζουν τα φαρμακεία. Δεν ξέρω αν θα το τιμήσουν όλοι οι φαρμακοποιοί, αλλά έτσι διαβάζω εδώ. Υπάρχουν φυσικά αρκετά διανυκτερεύοντα και διημερεύοντα φαρμακεία που θα είναι ανοιχτά. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λεύμο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιερά Πέτρας, προχώρησαν αργά το βράδυ αρχές. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Okay.
0: Θα βγούμε πουθενά σήμερα ή θα κάτσουμε σπίτι?
1: Θα σου πω, έχουμε δύο επιλογές. Καταρχάς, είναι τα καλούσια στο Δήμο Ρεοκάστρου, αφιερωμένα στη διατήρηση και τη διάδοση του πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου, παρακαλώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Από τις 8 η ώρα το απόγευμα και σε περίπτωση βροχής έχουν φροντίσει να μεταφερθούν στην αίθουσα πολιτισμού Νέλη Δελή στο δημοτικό κτίριο Παύλος Μελάς. Επομένως, η διοργάνωση αυτή θα γίνει κανονικότατα και έχουμε και την αγαπημένη Νατάσα Μποφίλιο, η οποία έρχεται σήμερα στην πόλη μας, στο θέατρο Γης, για μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία συναυλία.
0: Καταπληκτικά. Πάμε σε τραγούδι εβδομάδας και επιστρέφουμε.
2: Γεια σας, είμαι η Μάχτα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
13: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε τρεις καλημέρες στον φίλο μας τον Παναγιώτη, τον Βασίλη και τον Σάκη τον Ηρακλιδέα. Χθες παράπονα έχω νομίζω από τον Ηρακλή, κάτι με τη διαιτησία. Για πες μας τι έγινε ακριβώς.
15: Λοιπόν, καταρχάς ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, ναι. Τα αθλητικά δεν είναι το δυνατό μου σημείο.
14: Δεν πειράζει.
15: Αλλά έχω κάνει έρευνα. Αν πω κάτι λάθος, εννοείται οποιαδήποτε διόρθωση στο Viber είναι δεκτή.
14: Βέβαια.
15: Έτσι. Λοιπόν, φύγαμε κατευθείαν για το ματς το χθεσινό. Πάω Κάρης. Νίκη 2-0.
14: 2-0.
15: Εννοείται ΠΑΟΚ. Και φυσικά από τα πρώτα λεπτά. Έτσι, το πρώτο γκολ έρχεται στα 32 λεπτά, δεύτερο στα 42. Δεν είχαν τελειωμό. Επομένως, έχουμε πρώτη νίκη. Τώρα, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, προχθές.
14: Mm-hmm.
15: Απλά πρέπει να το αναφέρουμε.
14: Ναι.
15: Και τώρα θα σε πάω και σε Στίβο.
14: Ναι.
15: Θεός, φτερωτός Τεντόγλου, αγαπημένος. Πρώτος εννοείται, πάλι κορυφή στο Ultimate Championship. με 8:35 παρακαλώ.
14: Είναι καινούργια διοργάνωση αυτή το Ultimate.
15: Είναι καινούργια. Και στην ίδια ακριβώς διοργάνωση, Καραλής, απίστευτος Μανόλο, στα 6,15, δεύτερος, ντουμπλάντης πρώτος.
14: Είναι εντάξει.
15: Κοίτα, εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να
14: αρρωστήσει λίγο,
15: όμως,
14: να πάθει κάτι και αυτό σα πάθει κάτι ελεύθερη, μια ίωση. Να τον ταλαιπωρήσει, να πάρουμε και το χρυσό. Δεν γίνεται.
15: Πριν λίγες μέρες είχε γίνει αυτό.
14: Ναι.
15: Αποχώρησε λόγω τραυματισμού λίγες ώρες πριν γίνει η διοργάνωση.
14: Ναι.
15: Βέβαια, κατακτήσαμε την κορυφή.
14: Μπράβο.
15: Την πήραμε.
14: Ωραία.
15: Παιδιά, εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει, να το ξέρεις. Και ντουμπλάντης Μανόλο θα το κατακτήσει.
14: Πιστεύω
15: ότι
14: θα είναι μαζί. Θα λίγο ακόμα θέλει ο Μανόλο, προπόνηση κτλ. Και θα είναι μαζί μία ο ένα, μία ο άλλο.
15: Ισχύει. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο. Ήταν δυνατό Σαββατοκύριακο γενικότερα και στο στίβο και στο ποδόσφαιρο. Μπράβο.
14: Αυτά
15: βρήκα εγώ τώρα, δεν ξέρω.
14: Εντάξει, οκ, αυτά. Αφού αυτά βρήκες, για σήμερα έχει κανένα αγώνα, είδες τίποτα. Θα παίξει κανένα ματσάκι.
15: Α, έχει και αγώνες σήμερα, βέβαια. Στις 4 η ώρα Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και 7.30 Κόμο Πάρμα. Και σε πάω και σε μπάσκετ, 7.30 έχουμε Ολυμπιακό ΣΑΕΚ.
14: Α, πάρα πολύ ωραία.
15: Βεβαίως.
14: Οι μέλησες αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3. Η μόνη επιλογή είναι να μείνετε στον τρανζίστορ μέχρι και τις 11 που είμαστε εδώ τα πρωινά Καρντάσια.

0: Καρδάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τρία λεπτά μετά τις 8 επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην Δευτέρα. Τα πρωινά Καρντάσια είναι εδώ με την Αντιγόνη σήμερα στην παρέα από τις 7 το πρωί.
2: Ναι, ναι, αυτή είμαι, εδώ είμαι. Τα κατάφερα στη θέση μου έτσι για να κρατήσουμε ζεστή τη θεσούλα μέχρι να επιστρέψει η Μάγδα.
1: Θα σου κακοφανεί μετά όταν θα επιστρέψει στις 11. Θα έχει συνηθίσει το πρωινό ξύπνημα, θα έχει μετά ελεύθερη τη μέρα σου να κάνει πράγματα. Μην το βλέπει ότι είναι. Εντάξει, είναι το πρωινό ξύπνημα, οκ. Okay.
2: Οι πρώτες μέρες θα είναι δύσκολες. Μετά θα το συνηθίσουμε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Στου δρόμου πώ είναι, το έχουν συνηθίσει οι οδηγοί τώρα με το άνοιγμα των σχολείων.
2: Θα αναγκαστούν να το συνηθίσουν, γιατί ο περιφερειακός όσο πάει και κοκκινίζει. Λοιπόν, το μποτιλιάρισμα, παιδιά, ειδικά με κατεύθυνση προς τα δυτικά, είναι πολύ μεγάλο. Από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Νεάπολης αυτή τη στιγμή. Ενώ με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από την Πολύχνη μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Τώρα, Κωνσταντινού Καραμαλή φορτωμένη μεταξύ Βούλγαρη και 25η Μαρτίου και στα δύο ρεύματα. Βασιλίση Όλγα, ευτυχώς έχουμε ηρεμία, επομένως, αν σας βολεύει να την προτιμήσετε, καλύτερα τα πράγματα. Στην Τσιμισκή έχουμε μόνο χαμηλές ταχύτητες από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφίας και μποτιλιάρισμα ξεκινάει και στη Μική Θοδωράκη και στο κατέβασμα αλλά και στο ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης.
1: Πάρα πολύ ωραία. 23-10-266-233. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και έξω μας ενημερώνετε να προλάβουμε κάποιους να μην ταλαιπωρηθούν και αυτοί. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να χαρίσουμε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
2: Δώσ' το.

0: Καλημέρα. Είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας. Ακούμε τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν αυτή με το φορτικό της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάντα, πάντα. Εδώ με τον Γιώργο και την Αντιγόνη στην παρέα σας.
0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε για καταστήματα Λάβη.
1: Βεβαίως να παίξουμε. Πώς το κάνουμε ακριβώς?
0: Θα καλέσουν το 2310-266-233. Η πρώτη γραμμή που θα βγει στον αέρα θα διεκδικήσει πάρα πολύ απλά. Δεν παίζουμε πια για το Λάβη. Θέλετε να μας πείτε κάποιο πρόβλημά σας? Θέλετε να μοιραστείτε κάτι τη καθημερινότητά σας? Μια κουβεντούλα κάνουμε και δίνουμε και την 20 ευρώ δωρεάν επιταγή.
1: Και μια καλημέρα, παιδιά, έτσι. Με την καλημέρα φτιάχνει η μέρα μας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μπορεί να έχει φύγει και το καλοκαίρι, όμως εμείς συνεχίζουμε να λάμπουμε. Ένα κόσμο λοιπόν μας κάνει πάντα να αισθανόμαστε καλά. Και να σας πω πως στα Λαβή θα βρείτε υπέροχο κοσμήματα από ασήμια, τζάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που φυσικά θα σας κάνουν να νιώσετε μοναδικοί. Λοιπόν, θα βρούμε καταστήματα Λαβή σε Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολεως με Παπαναστασίου.
0: Αυτό είναι στη γειτονιά μου, να ξέρεις.
1: Αλήθεια, σούπερ είσαι και κοντά, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, όπως φυσικά και online lavijewelry.gr.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποια φίλη? Ποια φίλη είστε?
2: Στέλλα είμαι.
0: Έλα,
2: καλή
0: Στέλλα.
2: Εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, Στέλλα?
2: Δεν πλέον,
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Μια χαρά, όλα καλά. Εννοείται στη δουλειά, που αλλού.
0: Στη δουλειά. Τι δουλειά κάνεις, Στέλλα?
2: Ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Ιδιωτικός υπάλληλος. Πώς θα περνάς εκεί, όλα καλά?
2: Εντάξει, αρχίζουμε λίγο να δροσιζόμαστε γιατί είμαστε σε μεγάλες θερμοκρασίες, αλλά εντάξει.
1: Βασικό.
2: Όσο πάει και καλυτερεύει.
0: Δεν μου λες, Στέλλα, θες να καταγγείλεις κάτι, είναι κάτι που σε προβληματίζει αυτό το καιρό?
2: Ναι, να καταργηθεί η Δευτέρα.
1: Αχ, Στέλλα, φίλη μου.
0: Μπράβο, Στέλλα. Ψηφίζω, ναι. Από μένα είναι ναι.
1: Έχεις και ένα δεύτερο ψήφο.
0: Να σου πω και κάτι, δεν καταργείται μέχρι την Πέμπτη και να μείνει μια Παρασκευή πρωί να δουλεύουμε και μετά Σαββατοκύριακο?
2: Θα συμφωνήσω.
1: Παιδιά, καταρχάς, ποιος έβγαλε ότι πρέπει να δουλεύουμε τις Δευτέρες? Βέβαια, έτσι.
0: Ή να γίνει αργία η Δευτέρα.
2: Να. Έτσι, έτσι, έτσι. Να πηγαίνει τριήμερο.
0: Στέλλα, εσένα θέλουμε. Πάμε μπροστά με Στέλλα.
1: Δώστε το στη Στέλλα.
2: Θα ξεκινήσω κίνημα.
0: Στέλλα, μείνε στην γραμμή λίγο να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
1: Φιλιά, καλή εβδομάδα, φιλιά. Γεια, γεια.

0: μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Χαμένος κα...

0: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ψάχνει απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Εμείς όμως είμαστε εδώ στην Θεσσαλονίκη μας.
1: Γι' αυτό δεν μας βρίσκει, κατάλαβες. Άλλαξε μια πόλη, βρε Κωνσταντίνε.
0: Βρε Κωνσταντίνε, λάθος τόσο καιρό.
1: Λάθος η αναζήτηση.
0: Λοιπόν, όπου θα σε πάω σήμερα, θα σε πάω σε μια νέα έρευνα που αποκαλύπτει το μεγάλο πλεονέκτημα του να είσαι single.
1: Αγουστάρο, για πε.
0: Ενώ πλησιάζουν τα πρώτα κρύα του φθινοπόρου, διαβάζω, και αυξάνεται η επιθυμία για μια ζεστή, σταθερή αγκαλιά, ένα χουχούλιασμα στον καναπέ, να βλέπετε μαζί σιρούλες και να περνάτε ωραία το ζευγαράκι. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι single.
1: Βεβαίως.
0: Με βάση τη θεωρία της αυτοδιερεύνησης του ατόμου, self-expansion theory, μια θεωρία που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να εξερευνούν βαθύτερα τον εαυτό τους μέσα από νέα βιώματα και εμπειρίες, οι ερευνητές μελέτησαν την έννοια που ήδη αποκαλούν singlehood self-expansion potential. Με απλά λόγια, το κατά πόσο κάποιος αντιμετωπίζει την εργένικη ζωή σαν ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη και νέες εμπειρίες και κατά πόσο αυτό συνδέεται τελικά με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή. Δηλαδή, από τη μοναξιά σου, ανακαλύπτεις καλύτερα τον εαυτό σου και είσαι καλύτερα από το να μοιράζεσαι τη ζωή σου με κάποιο άλλο πρόσωπο.
1: Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι οι ερευνητές αυτοί σου δίνουν μια καλύτερη απάντηση. Κύριε παιδί μου, που θα σου λένε είσαι ελεύθερος. Όχι, αυτοδιευρύνομαι.
0: Αυτό.
1: Δεν είμαι ελεύθερος.
0: Δεν θα πολύ καταλάβεις τι σου είπε, αλλά θα πεις κάτι ψαγμένο πρέπει να είναι αυτό.
1: Είναι ψαγμένος αυτός. Άρα αμέσως πρέπει να βρω έναν τρόπο να γίνω μαζί του ζευγάρι.
0: Βεβαίως. Κοίτα εδώ τι λέει. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι αντιλαμβάνονται την ενεργειακή ζωή σε μια περίοδο με δυνατότητες για νέες εμπειρίες και προσωπική ανάπτυξη, αναφέρουν ότι βιώνουν και στην πράξη περισσότερες τέτοιες εμπειρίες. Έχουν δηλαδή μεγαλύτερη κάλυψη των ψυχολογικών του αναγκών και τελικά μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή του. Διότι δεν έχουν τη μύρλα.
1: Τι σου κάνει μοναξιά.
0: Ξέρεις και την γκρίνια που υπάρχει στη σχέση. Δεν υπάρχει μια γκρίνια.
1: Εντάξει, θα την έχεις. Ειδικά αν είσαι τώρα καιρό με κάποιον και έχει έρθει και λίγο η τριβή. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, έχει φύγει και ο πρώτος έρωτας.
0: Για να μην πω σε σημείο που φτάνεις, ξέρεις, να αναπνέεις και να νευριάζεις.
1: Τύπου θα μην αναπνέεις, δεν θέλω να σε ακούω.
0: Με κοίτα, έτσι όπως το θέτει, το δέχομαι εγώ σαν λογική αυτή. Αυτό, πώς το είπαμε, ανακάλυψη. Ναι.
1: Ανακαλυφθείτε μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να σας ανακαλύψει κανένας άλλος. Μόνοι σας.
0: Αυτό. Η έρευνα λέει ότι με άλλα λόγια να είσαι single δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ζεις ολομόνοχος ή ότι αισθάνεσαι μοναξιά. Υπάρχει όμως μια σημαντική υποσημείωση. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στα συμπεράσματά τους, τα στοιχεία δεν αρκούν για να στηρίξουμε βεβαιότητα ότι η θετική στάση απέναντι στην εργένικη ζωή είναι και εκείνη που προκαλεί όλα τα παραπάνω. Δηλαδή ότι περνάς καλύτερα το να είσαι μόνος σου και να ανακαλύψεις καλύτερα τον εαυτό σου.
1: Όπως και να το δεις Γιώργο μου, στο τέλος κουβά θα φάμε. Οπότε αυτοδιευρυνθείτε με θετική έτσι, άβρα έτσι. Και αυτοαγκαλιαστείτε τα βράδια του χειμώνα και θα είστε μια χαρά.
0: Και εγώ είμαι υπέρ του να είσαι σε σχέση χειμώνα, έτσι, αυτό που λέτε χουχούλιασμα το ένα και το άλλο, και το καλοκαίρι, άμα δεις ότι δεν κιόλας, ελεύθερο πουλί.
1: Γλιτώνεις και το αέριο να μην τα ανάβεις.
0: Αυτό, σωστό.
1: Έτσι.
0: Ναι, τώρα να βρεις καμιά κρυουλιάρα. Και να έχεις άναψε το 25 βαθμούς έχει το σπίτι. Πού να το φτάσω στο 30.
1: Μια χαρά είμαστε. Αγκαλιά, γλιτώνουμε air condition και το καλοκαίρι ελεύθερη.
0: Αυτοδιευρυνθείτε λοιπόν.
1: Μπράβο.

0: Χρήστος Σάντικαϊ, πρέπει να μείνουμε φίλοι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κοινώς μείνετε εδώ βασικά. Φίλοι ή ξεφίλοι δεν έχει καμία σημασία. Εδώ Γιώργος και Αντιγόνη μαζί σας μέχρι και τις 11. Και επειδή φθινοποριάζει και σιγά σιγά.
0: Θα μας δίσεις.
1: Θα σας δίσω. Γιατί εντάξει, σκεφτόμαστε και λίγο τι γίνεται φέτος. Κοιτάμε και λίγο μαγαζιά, κοιτάμε και λίγο βιτρίνες. Μπορεί κάτι να βρούμε, κάτι οικονομικό. Να μην ξέρεις, ας πούμε, τι είναι στη μόδα.
0: Εκείτε, δεν θα έρθει και το δεκαήμερο τώρα των εκπτώσεων τον Νοέμβριο. Τότε θα πάρουμε κάτι.
1: Σίγουρα, αλλά να έχει στο νου σου τι θα φορεθεί φέτος. Πολύ, έτσι.
0: Πέμου.
1: Θα σε ξεκινήσω από το καρό.
0: Καρό.
1: Καταρχάς, αγαπημένο διαχρονικό. Δεν γίνεται, ας πούμε, το καρό φοριέται πάντα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάθε χρονιά. Ένα σακάκι, ό,τι και να πάρεις, θέλουμε το pattern του καρό. Είτε πρόκειται για παλτό, φούστα. Γενικότερα θέλουμε μοτίβο όπως Prince of Wales, έτσι. Λίγο να βγάζουν έτσι κάτι πιο elegant. Κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, σε πάω τώρα στο παπουτσικό. Δεν θα σε αφήσω ξυπόλυτο. Ballet flats ή kitten heels. Τι γίνεται τώρα? Χαμηλό.
0: Ναι.
1: Χαμηλό τακούνι. Ήδη το είδαμε πάρα πολύ να φοριέται το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια. Και στα δίχαλα που ήταν σαν παντοφλίτσες είχαν πίσω ένα τακουνάκι του 1-2 εκατοστά κτλ.
0: Τόσο όσο.
1: Και συνεχίζουμε ακριβώς αυτό. Χαμηλά, κομψά παπούτσια που φυσικά έχουν άνεση. Μπορείς να τα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Και τέλος, δαντελωτό ή βελούδινο.
0: Ταντέλα που λέγει η γιαγιά μου.
1: Θέλουμε να σε ακουμπάει ο άλλος και λίγο έτσι να σκαλώνει στη δαντέλα.
0: Ναι.
1: Υφές με πολυτέλεια ρομαντική διάθεση για πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Και τη δαντέλα, αν τη συνδυάσεις και σωστά, φοριέται και πρωί. Απλά θέλει λίγο προσοχή.
0: Ωραία. Αυτά. Δαντέλα αυτή που έπλεγε η γιαγιά, δηλαδή τέτοιο πράγμα να είναι.
1: Άμα βρεις τέτοιο δαντελωτό, ξέρεις πόσα βιντεάκια βλέπω εγώ στο TikTok που παίρνεις το σεμένι της γιαγιάς από την τηλεόραση και το μετατρέπεις σε μπλουζάκι.
0: Πολύ καλό αυτό το βρίσκω, ναι, βέβαια.
1: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε βίντεο.
0: Και να σου λένε τι ωραίο τέτοιο που φοράς δαντελωτό Αντιγόνη μου και να λες μέχρι προχθές το είχα πάνω στην τηλεόραση.
1: Γιατί να το κάθεται πάνω στην τηλεόραση, σκονίζεται. Θα το πάρω να το κάνω μπλουζάκι.
0: Ο ορισμός της μεταποίησης.
1: Αυτό είναι, σωστός.
0: Νάτος και ο Τζόνι εδώ. Καλημέρα, Καρντάσια. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, βέβαια.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Επιτέλους, πήρα μια χαρά και εγώ χαίρομαι όταν πάνε οι μαθητές στο σχολείο. Θέλω να σου πω, γιατί νιώθω ότι περισσότερος κόσμος ξυπνάει πρωί.
1: Ισχύει αυτό. Σίγουρα ξυπνάνε περισσότερο πρωί και να σου πω την αλήθεια, εγώ και λίγο λέω καλά να πάθουν που γυρνάνε πίσω. Τρεις μήνες καθόντουσαν.
0: Αμα αυτό πάλι, ναι, εντάξει.
1: Με πιάνει μια ζήλια, λυπάμαι.
0: Στεναχωριόμουν μέχρι που ήμουν τρίτη ηλικίου. Τώρα χαίρομαι.
1: Μπράβο, αναγιάζω.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, φεγγάρια δαχτυλίδια στον τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε και τον φίλο τον Σάκη και την Μαρία που στείλαν τις δικές τους καλημέρες εδώ στο Viber.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, παιδιά.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, να σε ξεκινήσω μάλλον σήμερα. Από τον Μιχάλη Χατζιγιάννη. Mm-hmm. Μιχάλης Χατζιγιάννης, τρυφερός αποχαιρετισμός στο Γιώργο Μαζωνάκη για τον φίλο μου συγκεκριμένα. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο θέλει ο Μιχάλης Χατζιγιάννης να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του δημοφιλούς ερμηνευτή είχαν συγκεντρωθεί στην Νίκαια για την τελευταία τους συνάντηση με τον κόσμο που τον αγάπησε. Ο Μιχάλης επέλεξε να μοιραστεί μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο αφιερωμένο στη μνήμη του συναδέλφου του και φίλου του. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί και δισκογραφικά τα προηγούμενα χρόνια. Το απόσπασμα που δημοσίευσε ο Μιχάλης ερμηνεύει ακαπέλα το Ανήκω σε μένα.
1: Το είδα, παιδιά.
0: Ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί εννοείται με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και στο τέλος του βίντεο, εμφανώς συγκινημένος ο Μιχάλης, απευθύνθηκε προσωπικά στον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας για το φίλο μου τον Γιώργο: Γιώργο μου, αγαπημένε, θα μας λείψεις. Καλό ταξίδι στο φως, έγραφε η Λεζάντα κάτω στο Instagram.
1: Αχ, βαριά ημέρα, παιδιά, σήμερα βαριά.
0: Εντάξει, νομίζω όλοι οι τραγουδιστές, όλοι είπαν έναν καλό λόγο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Όλοι. Άλλοι ακύρωσαν συναυλίες, άλλοι τις ανέβαλαν. Όλοι, παιδιά, όλοι. Mm-hmm.
0: Θα δούμε και στο υπόλοιπο της εκπομπής. Έχουμε εξελίξεις και για την υπόθεση, αν βγει κάτι. Τι θα γίνει με τους δύο τους γιατρούς και τα λοιπά. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Αλλάξουμε λίγο θέμα, να φύγουμε λίγο από τον Μαζωνάκη, να πάμε στην Ιωάννα Μαλέσκου. Έκανε πρεμιέρα.
1: Α, το είδα.
0: Το είδες?
1: Έριξα μια ματιά. Κοίτα τώρα. Είμαι λίγο κάπου στη μέση πάντα με την Ιωάννα τη Μαλέσκου. Mm. Ενώ μου είναι συμπαθής γενικότερα. Οκ, okay, τώρα να μου πεις γιατί να μην σου είναι συμπαθής,
0: μαντάμ,
1: τι σου έχει κάνει. Δεν μου έχει κάνει τίποτα, γι' αυτό και οκ. Okay, αλλά θεωρώ ότι είναι πάντα λίγο αμήχανη.
0: Αμήχανη.
1: Ναι.
0: Αυτό που λες το παρατήρησα και εγώ στο ζάπινγκ, γιατί το πρωί είχα δουλειά του Σαββάτου που άνοιξα λίγο την τηλεόραση, έτσι ξέρεις, ίσα μέχρι να φύγω από το σπίτι. Είδα ότι υπήρχε μια μηχανία στην ομάδα, μια συνεννοησία λίγο. Κάτι μου είπε στο control, που θα πάμε το επόμενο θέμα. Το θεωρώ ότι ήταν και πρώτη εκπομπή, οκ, okay, μπορεί να γίνουν τέτοια. Ελλάδα μπορεί και να στρώσει.
1: Μπορεί, εντάξει, θα τη δούμε πώς θα πάει.
0: Μια Ελλάδα παρέα ο τίτλος της εκπομπής από το Open. Κατερίνα Ζαρίφη μαζί της, μου αρέσει εμένα η Ζαρίφη πάρα πολύ.
1: Πάντα.
0: Ο Άγγελος Βουράκης ο δημοσιογράφος και ο Γιάννης ο Μαλιάρος. Εντάξει, ας αφήσουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο να μην το κρίνουμε, να δούμε στο δεύτερο πώς θα πάει από εκεί και πέρα. Αν βγουν και μετά τα νούμερα, να δούμε πώς πήγε και από νούμερα η εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Η Κατερίνα Λιόλου τώρα έρχεται να μας ζητήσει τον λογαριασμό εδώ στον τρανζίστορ 100,3.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γρας 2 και 12. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Μπε στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
12: Και πάλι πίσω στο στούντιο για να πάμε στο παλιό τράγουδο. Τώρα επειδή λείπει η Μάγδα, εντάξει, μαζί θα βρίσκουμε τα παλιό τράγουδα.
13: Μαζί.
12: Ό,τι κάνουμε, ό,τι μπορέσουμε, τι να κάνουμε.
13: Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ όχι μόνο ένεκα της ημέρας, εντάξει, ναι, τον λάτρευα πάντα, αλλά πόσο μάλλον σήμερα δεν θα μπορούσα να διαλέξω κάτι άλλο από παλιό τράγουδο πέρα από Γιώργο Μαζονάκη.
12: Ενέρεση.
13: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τρία αγαπημένα έχω. Mm-hmm. Το λάθος μου το τελευταίο.
12: Είσαι το λάθος.
13: Το τελευταίο. Φέρω. Όλα τελειώ. Τέρμα σου λέω. Το ανήκω σε μένα, δεν το συζητάω.
12: Εντάξει.
13: Ανήκω σε μένα. Και εμένα πες μου ποιος. Ποιος θα με καταλάβει εμένα.
12: Ποιος.
13: Λοιπόν, εμένα πες μου ποιος λοιπόν. Αυτό είναι το δικό μου το παλιό τράγουδο για σήμερα. Να σας πω πώς κυκλοφόρησε 25 ολόκληρα χρόνια πριν. Ήταν Νοέμβρης του 2001. Συνθέτης Μιχάλης Τουρατζίδης. Mm-hmm. Και στιχουργός η Φωτεινή Δούρου. Και μάλιστα ανήκε στο δίσκο Κοίταμε, ο οποίος έγινε μέσα σε πολύ πολύ λίγο χρόνο χρυσός, παιδιά. Από τη Heaven Music είχε κυκλοφορήσει.
12: Και τότε ήταν ακόμα πραγματικές οι πωλήσεις. Πήγαινε στο αγόραζες, δεν
13: ακριβώς
12: είναι ψηφιακές.
13: Τα CD, έτσι. Mm-hmm. Τα CD αυτά όλα που μάθαμε και όσοι τυχεροί προλάβαμε φυσικά. Και μάλιστα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που ένα χρόνο μετά, το 2002, επανακυκλοφόρησε σε μια πιο beat μορφή.
12: Α, βέβαια. Να ναι, έχεις δίκιο, το θυμάμαι και αυτό. Ναι.
13: Βεβαίως.
12: Dance έτσι club. Ε.
13: Ακριβώς.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Και μάλιστα αυτές τις ημέρες, για όσους δεν το έχετε δει, δεν το έχετε καταλάβει, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στο νούμερο 1 του ελληνικού Spotify.
12: Δεν γίνεται, αφού όλοι ακούνε Γιώργο Μαζωνάκη.
13: Ακριβώς. Με τις ώρες μικρές συγκεκριμένα, το ώρες μικρές λοιπόν αγγίζει περίπου τις 130.000 ακροάσεις την ημέρα αυτές τις μέρες που έχουμε περάσει.
12: Απίστευτο, πραγματικά.
13: Απίστευτο.
12: Πάμε νούμερο να τα ακούσουμε.
13: Βεβαίως να πάμε να τον απολαύσουμε.
14: Το παλιό τράγουδο.

0: Uno, due, tri.
1: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Ντάνε, μια επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό στη Δευτέρα. Είδες πώς πέρασε η εκπομπή, Αντιγόνη.
3: Τσακ, μπαμ, αυτό παρατηρώ. Λέω 9 η ώρα, πάω σε μια μισή ώρα και λίγο κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, θα έχουμε κιόλας τελειώσει.
2: Εσύ τι, κανονικά τι θα τελειώσει. Τρίωρη, δεν είναι δική σου εκπομπή.
3: Τρίωρη.
2: Τώρα θα πάρεις και συν μια ώρα.
3: Συν μια. Bonus. Έτσι.
2: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους.
3: Αχ, τα πράγματα στους δρόμους είναι γεμάτα bonus, δεν είναι καθόλου καλά, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζει το ποδηλιάρισμα, εννοείται στον περιφερειακό. Σας πάω πρώτα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών και έχουμε και μια ένδειξη για ατύχημα σε περίπτωση που ισχύει. Αν κάποιος βρίσκεται εκεί, ρε παιδί μου, στείλτε ένα μήνυμα να δούμε αν όλα είναι καλά.
2: Ναι.
3: Και τώρα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, πάλι στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Όλα αυτά στον περιφερειακό, στο ποτηλιάρισμα. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της 25ης Μαρτίου και στην Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Έχει αρχίσει να φορτώνει και η Βασιλίζος Όλγας από το ύψος της Δελφών. Να έχετε το νου σας. Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφία. Εννοείται χαμηλές ταχύτητες και στην Εγνατία, κυρίως με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στη Μίκη Θοδωράκη μόνο στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης και φορτωμένη είναι και η Αγίου Δημητρίου από την Αγία Σοφία.
2: Μ' αρέσει που μπήκαμε στην καθημερινότητα της κίνησης.
3: Μα ειλικρινά, απλά θα αρκεί από εδώ και πέρα να λέω όλη η πόλη ένα πρόβλημα. Μην πάτε πουθενά, μείνετε σπίτια σας.
2: Έχουμε κάποιες καλημέρες εδώ στο Viber. Η Ντορίτα, καλημέρα παιδιά, καλή σχολική χρονιά και καλή εβδομάδα. Αντιγόνη, καλώς ήρθες στην πρωινή παρέα μας. Λόγω ημέρας, αν παίξω και άλλα τραγούδια Μαζονάκη, θα ήθελα να ακούσω το Σάντια στο Αγώνες Βροχής ή το Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Γιώργο, και η ώρα πήγε 9. Βεβαίως, κάθε μέρα τέτοια ώρα τραγουδάμε και η ώρα πήγε 9.
3: Α, ναι.
2: Η Μάγδα το έχει σαν συνήθεια, έτσι για να λίγο να χαιρόμαστε που έχει πάει τουλάχιστον 9 η ώρα.
3: Και η ώρα πήγε 9, λοιπόν.
2: Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα, παιδιά, από Αθήνα σήμερα. Δεν σας ακούω λόγω δουλειάς, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε εκεί, είπα να στείλω την καλημέρα μου.
3: Έλα, ρε,
2: έχουμε και αυτούς τους ακροατές.
3: Έλα, καλημέρα.
2: Έτσι, μπράβο. Και ο Τζόνι, φυσικά, του άρεσε πάρα πολύ το παλιό τράγουδο. Κάποιοι προλάβαμε και CD και κασέτες ραδιοφώνου και βιντεοκασέτες και δίσκους βινιλίου, λέει εδώ ο Μαθουσάλας Τζόνι.
3: Και τώρα ξέρεις με το θέμα, πηγαίνουν και αγοράζουν τους δίσκους και τα βινίλια και τα τέτοια για το Instagram το story.
2: Έτσι.
3: Παιδιά, κάποτε έτσι πεζόταν η μουσική κανονικότατα.
2: Έτσι. Και δύο τελευταίες καλημέρες στο συνονόματο τον Γιώργο και στην Δέσποινα, η οποία γράφει μου έχει ανέκδοτο. Στείλ το Δέσποινα να πω το δικό σου το ανέκδοτο σήμερα, εντάξει.
3: Άντε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, δε σ' αγαπάω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μη μας αγαπάτε, δεν πειράζει, αρκεί να είστε εδώ συντονισμένοι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σε πάω κάπου πολύ σημαντικά, γιατί εγώ αγαπάω και τα κορεάτικα και κανονίζω πάντα έτσι λίγο και τους καθαρισμούς μου και τις φροντίδες μου.
0: Μπράβο σου.
1: Γιατί έχουν αρχίσει, βλέπω και κάτι ρητιδούλες να μένουν, πληρώνουν ενίκιο όλη τη χρονιά. Θέλω λοιπόν να σε πάω στην Πλαγκόνα Skincare, παιδιά, γιατί δεν είναι απλώς ένα κατάστημα καλλυντικών, όπως και να το κάνουμε. Είναι ο χώρος όπου μπορείς να βρεις προϊόντα για κάθε τύπο επιδερμίδας με πάνω από 40 πιστοποιημένες κορεάτικες εταιρείες. Είναι εισαγωγέας λοιπόν, ο οποίος προσφέρει πάρα πολύ καλές τιμές και σε λιανική αλλά και σε χονδρική. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα σου δώσει τη σωστή καθοδήγηση για το τι χρειάζεται το δικό σου το δέρμα.
0: Το δικό μου?
1: Το δικό σου το δέρμα και το δικό μου και ολονών εκεί έξω.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να φροντίζουμε, παιδιά. Το δέρμα είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να ξεχνιέστε.
0: Η Πλαγκόνα πάντα μας συντροφεύει εδώ και θέλω να σου πω κατά και την περσινή σεζόν και φέτος μας έστειλε πάρα πολύ ωραία προϊόντα που τα χρησιμοποίησα και εγώ και εκπληκτικό και το αντιλιακό που μας έστειλε τώρα. Θέλω να σου πω για το πρόσωπο που μας έστειλε, ένα αντιλιακό πρόσωπο. Εκπληκτικό.
1: Και θέλει αντιλιακό, μην ξεχελιέσαι.
0: 465
1: μέρες το χρόνο, έτσι.
0: Ναι. Εγώ δεν έβαζα, ρε παιδί μου, δεν βάζω κρέμες και τέτοια. Κάτι λίγα από εδώ και από εκεί όταν, αλλά με την Πλαγκόνα έχω γίνει άνθρωπος.
1: Και το συγκεκριμένο αντιλιακό έχει και ενυδάτωση μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάζεις 500 πράγματα.
0: Ναι, ναι,
1: βάζεις
0: ναι.
1: Αυτό και είσαι καλυμμένος.
0: Να δώσουμε και διπλές προσκλήσεις για τον θερινό κινηματογράφο Άλεξ. Όσο κρατάει ο καιρός καλά, εντάξει, έχει δροσίσει, αλλά δεν είναι και το ψοφόκριο του χειμώνα. Μπορούμε να πάμε στο θερινό μας κινηματογράφο.
1: Ρομαντικά.
0: Οπότε πιάστε το κινητό στα χέρια, γράψτε σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάντε το αποστολή στο 693-693-1003. Καθημερινά δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το θερινό σινε Άλεξ εκεί στην Ολύμπου, στο κέντρο της πόλης. Το mood του θερινού κινηματογράφου είναι διαφορετικό, είναι ωραίο, είναι χουχουλιάρικο. Εκπληκτικά και τα hot dogs.
1: Μέσα από το στόμα μου το πήρες.
0: Δηλαδή πας, εντάξει, μπορεί να μην σ' αρέσει η ταινία.
1: Δεν πειράζει.
0: Δικαίωμά σου. Το hot dog δεν γίνεται.
1: Θα σ' αρέσει το hot dog με το καραμέλο, μέρο του κρεμμύδι και το πατατάκι του.
0: Νίκος Βέρτης αμέσως τώρα στον τραζίστορ 100,3. Μου έλειψες πολύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Αναβίση και Σαντρέ, τον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη, όπως τη λέω εγώ.
0: Απόλυτη εννοείται. Ξεπέραστη. Μασούτης Φέστιβαλ, εκεί σε πάω. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, τρίτο Μασούτης Family Festival, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Έρχεται το FY live για ένα εντελώς διαφορετικό, έτσι, πώς να το πω, set του εκεί πέρα, εμφάνισή του. Εντελώς δωρεάν φυσικά. Ο FY ανεβαίνει στη σκηνή, ένα δυνατό live με τις μεγαλύτερες του επιτυχίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα. Από τις 10 το πρωί σας περιμένουν μουσική, παιχνίδια, challenges, διαγωνισμοί και πολλές εκπλήξεις.
1: Πολύ ωραία ευκαιρία.
0: Εκτός από τον FY, εκεί θα είναι Γκάνζαρ, Πάνος Ντέντ, Σεφ Τόμας, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο Μαργαρίτης Κεχαγιάς. Ενώ το DJ set και την παρουσίαση αναλαμβάνουν η παραγωγή του ομόσταυλου ραδιοφώνου εδώ του Ομίλου Μετρομίδια, του Ζου του 90,8 και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
1: Άρα θα περάσετε καταπληκτικά όπως καταλαβαίνετε.
0: Εγώ θα πάω, να ξέρεις.
1: Να πας.
0: Εσύ δουλεύεις, δεν μπορείς Σάββατο. Κρίμα. Το έχασες. Ανεκδοτάκι θα μας πεις, το έχεις, πιστεύεις.
1: Λοιπόν, κοίτα, εντάξει, δεν είναι το δυνατό μου σημείο, αλλά θα θεωρώ
0: γίνει.
1: Ότι έχω βρει ένα πολύ καλό. Λοιπόν,
0: ρίχτω.
1: Σε πάω στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Μεταξύ Εύα και Αδάμ, Αδάμ και Εύα. Λέει λοιπόν ο Αδάμ, τι θες πάλι, Εύα? Βοήθεια, Αδάμ, νησί των Κυκλάδων με 4 γράμματα στην Αιτιατική. Μήλο. Θα μου το χτυπάς για πολύ ακόμα.
0: ναι, βρε, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ήταν καλό.
0: Το κράτησε μανιάτικο. Ωραίο, μου άρεσε. Εγώ θα μεταφέρω σήμερα ένα ανέκδοτο που μας έστειλε η φίλη μας η Δέσποινα. Το οποίο λέει ηλικιωμένος στο γυμναστήριο, έτσι. Μεγάλη ηλικία, όχι απλά ηλικιωμένος, είναι άνω των 85, ας πούμε. Ρωτάει το γυμναστή, ποιο μηχάνημα να χρησιμοποιήσω, παιδί μου, για να εντυπωσιάσω εκείνη την μικρούλα. Μπερμπάντισο. Και του απαντάει μια γυμναστής, το ATM. Θα συμφωνήσω.
1: Είναι της εποχής.

0: Ο Νίκος Αμπέργης ήταν αυτός με αυτά τα χίλια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Κοίταξε να δεις τώρα από τα δικά μου τα χιλάκια. Θα βγει μία συνταγή, την οποία την κάνω σίγουρα μία φορά την εβδομάδα.
0: Την πετυχαίνεις.
1: Την πετυχαίνω, ναι. Και κάνω κάθε φορά και μικρές παραλλαγές. Ό,τι μου κατέβει δηλαδή στον εγκέφαλο. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, είναι ένα υγιεινό banana cake. Εύκολο, πάρα πολύ. Μπορείς να το κάνεις και σε ατομικά φορμάκια. Και το λέω τώρα, ας πούμε, για τις μανούλες εκεί έξω που θέλουν να ετοιμάσουν, ρε παιδί μου, κάτι γρήγορο και για κολατσιό για το σχολείο.
0: Για το σχολείο, ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι πανεύκολο. Ακούστε υλικά. Θέλουμε καταρχάς 3 λιωμένες όριμες μπανάνες. Ναι. Έτσι, να έχει λίγο ψιλομαυρίσει η μπανανούλα. 2 αυγά θα χρειαστούμε. 2 κουταλιές της σούπας άγλικο κακάο για να πάρει και λίγο χρώμα, να ξεγελάσει και λίγο την σοκολατούχο.
0: Ναι.
1: Θέλουμε 1 κουταλιά του γλυκού baking powder, 2 βανίλιες ή όποιος θέλει υγρή βανίλια, τη βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ, 1 κούπα αλεσμένη βρώμη ή αλεύρι βρώμης. Απλά εγώ παίρνω βρώμη γιατί τη χρησιμοποιώ σε πολλές συνταγές, οπότε την αλέθω στο μούλτι.
0: Okay.
1: Θέλουμε κομμένη μαύρη ζάχαρη σε κομματάκια. Θα ήθελα χωρίς ζάχαρη ή αλλιώς με στέβια.
0: Εντάξει.
1: Και ξύσμα πορτοκάλι. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λιώνουμε τις μπανάνες, πιρουνάκι, δεν χρειάζεται πολλά συνεργά. Βάζουμε τα αυγά, τα χτυπάμε με ένα σύρμα και προσθέτουμε κακάο, baking powder, βανίλιες, ξύσμα πορτοκάλι. Βάζουμε και τη βρώμη. Εγώ βάζω μία κούπα, αλλά αν τώρα το δείτε ότι είναι πολύ, ξέρεις, νερουλό,
0: ναι,
1: προσθέτεις απλά λίγο ακόμα, με το μάτι κοινός όπως λέγανε και οι παλιοί. Τα βάζουμε όλα αυτά σε μια μακρόστενη φόρμα και από πάνω ρίχνουμε και τα κομματάκια σοκολάτας για να αρχίσει να λιώνει την ώρα που ψήνεται. Λοιπόν, στο φούρνο θέλουμε στις αντιστάσεις, εγώ το βάζω, 180 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά.
0: Και έτοιμο.
1: Ετοιμότατο. Τι γίνεται τώρα? Εγώ τα ελέγχω με τον κλασικό πατροπαράδοτο τρόπο. Δηλαδή, βάζω το μαχαίρι και αν δω ότι βγάζει πολύ ζύμη, το αφήνω
0: το
1: λίγο
0: αφήνεις
1: ακόμα. Τώρα, τι γίνεται όμως? Επειδή έχει μπανάνα,
0: ναι,
1: και κρατάει υγρασία ούτως ή άλλως, μην σας ξεγελάσει και το αφήσετε πολύ περισσότερο
0: με
1: και
0: το
1: πετρώσει.
0: Κάψουμε, ναι.
1: Μπράβο. Θα είναι κρίμα. Παιδιά, πεντανόστιμο. Και
0: μπράβο,
1: την βρώμη δεν την νιώθεις γιατί την αλέθω, γιατί πολλούς τους ενοχλεί. Βγαίνει καταπληκτικό. Εξαφανίζεται σε μία μέρα.
0: Πρωτεϊνικό δηλαδή αυτό.
1: Πρωτεϊνικότατο. Επίσης, πολύ καλή πάσα μου δίνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Όποιος έχει στο σπίτι μπορεί να βάλει και πρωτεϊνικό μέσα, τη σκόνη της πρωτεΐνης που βάζουμε στο γιαούρτι.
0: Αντί για το κακάο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αν έχουμε, ας πούμε, σκόνη σοκολάτα πρωτεΐνης.
1: Καταπληκτική ιδέα. Μπορείς να το αντικαταστήσεις τέλεια. Και αν θέλει κάποιος να βάλει καθόλου κακάο, σε ό,τι γεύση έχει στην πρωτεΐνη σου, θες καραμέλα, θες βανίλια, ταιριάζει σίγουρα. Βάζεις την πρωτεΐνη.
0: Μπράβο, Αντιγόνη, πολύ ωραία συνταγή μας έφερες σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.

0: Το Δόρις Φέρης και Κατάματα, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, τα πρωινά Καρντάσια πάντα στην παρέα σας. Λέω να πάμε τώρα λίγο να ασχοληθούμε με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το Σάββατο το βράδυ είχαμε την βροχή, κάποιοι λέγανε θα ακυρωθεί, όμως τελικά η συναυλία έγινε. Επειδή ήμουν και στη συνέντευξη τύπου, κανονικά ήταν να ξεκινήσει 8.30, ξεκίνησε 9.30, άρα okay. Με μία ώρα καθυστέρηση δεν έγινε και κάτι. Πολλοί κόσμος είχε κατέβει από νωρίς να πιάσει θέση, έφυγε λόγω βροχής, αλλά από ό,τι φάνηκε από τον κόσμο που μαζεύτηκε, ξαναεπέστρεψαν για τη συναυλία, γιατί και αυτός ήταν ο λόγος που πάρα πολλοί είχαν έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν είχε μόνο ντόπιους, είχε και από κοντινούς νομούς κόσμο, και από Αθήνα και από Βόρεια και από τις κοντινές χώρες του εξωτερικού.
1: Αυτό
0: ήταν και από εκεί.
1: Βαλκάνια, παιδιά, πάρα Βαλκάνια, πολύ ναι. Τράβηξε, πάρα πολύ. Ήσουν και ανταποκριτής, εσύ πήγες, εγώ δεν πήγα.
0: Πήγα, έκατσα μέχρι το τέλος, τέλειωσε 2 η ώρα, θέλω να σου πω.
1: Όπαλα, και το κράτησε.
0: Φυσικά αφιέρωσε ένα τραγούδι στο Γιώργο του Μαζονάκη, εκεί στο ξεκίνημα δεν γινόταν διαφορετικά, το ανήκω σε μένα και είπε πως Γιώργο έφυγες νωρίς. Ήταν ο Γρηγόρης Αρναουτογλου που βοηθούσε στην ροή της βραδιάς. Εκεί ήταν και η Δέσποινα Βανδύ. Η Κέντι Γκαρμπή, η οποία είχε μια άτυχη στιγμή. Γλίστρησε η καημένη. Οριζοντιώθηκε, θα σου το πω. Οριζοντιώθηκε στο πάτωμα της σκηνής.
1: Παιδιά, τι γλίστρα ήταν αυτή.
0: Αφού δεν έσπασε κάτι.
1: Τι τούμπα ήταν
0: γιατί,
1: αυτή.
0: Επειδή εγώ έβλεπα και από την οθόνη, ήμουν σχετικά όχι τόσο κοντά στη σκηνή. Χάθηκε από το πλάνο η Κέντι Γκαρμπή. Την έψαχνα, λέω που πήγε τώρα αυτή. Άνοιξε καταπακτή, έφυγε κάτω, κάτι τρύπησε.
1: Είχαμε και τούλα, δεν έχουμε.
0: Λόγω της βροχής, μάλλον είχαν μείνει κάποια νερά. Ήταν κάτι άλλο πάνω στη σκηνή που το πάτησε. Έφυγε το πόδι της όλο, γλίστρησε, οριζοντιώθηκε, έπεσε κάτω. Ανέβασε βίντεο όμως και είπε ότι είμαι καλά, παιδιά. Όλα καλά, δεν έχω σπάσει κάτι. Μαντό είδαμε, πάρα πολύ ωραία. Και την Γκαρμπή είδαμε. Γιώργο Θεοφάνους, πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες του Ρέμου έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους. Μετά βγήκαν οι ξένοι καλλιτέχνες. Gypsy Kings.
1: Gypsy, μπράβο.
0: Snap.
1: Oh.
0: Rhythm is a dancer που λένε αυτοί. Mr. President. Hadaway.
1: Είχε πάρα πολλούς.
0: What is love, baby, don't hurt me. Κώστας Χατζής. Πολύ συγκινητική στιγμή που τραγούδησε ο Κώστας Χατζής. Είναι και κοντεύει, πρέπει να είναι 90 ο Κώστας ο Χατζής. Δεν ξέρω, δεν είναι και σίγουρο.
1: Αποκλείεται.
0: Πάντως, πολύ συγκινητική στιγμή γιατί ήταν η φωνή του όπως ήταν παλιά. Επίσης ήταν και οι σολίστες ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Μανώλης Καραντίνης και ο Θάνος Γκιουλέτζης, οι οποίοι συνόδευσαν τον Αντώνη Ρέμου σε διάφορα σημεία στην συναυλία. Το υπερθέαμα ολοκληρώθηκε με 1200 ντρόνους που πέταξαν πάνω από την σκηνή, όπου σχημάτισαν το πρόσωπο του Αντώνη Ρέμου. Πολύ ωραίο.
1: Δεν το είδα,
0: show.
1: Παιδιά, αυτό.
0: Και κάποια πυροτεχνήματα, όχι τόσο πολλά πυροτεχνήματα, κάποια λίγα πυροτεχνήματα. Μπορώ να πω τώρα που έγινε για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μια χαρά αναδείχθηκε. Δεν θεωρώ ότι έγινε κάτι κακό.
1: Φάνηκε άρα, δεν τον καλύψανε.
0: Ήταν μπροστά μια λεντοθόνη, η οποία όμως όταν άναβε δεν φαινόταν, αλλά όταν έσβηνε υπήρχε ένας φωτισμός από μέσα που φαινόταν πολύ ωραίο το άγαλμα.
1: Εντυπωσιακό.
0: Και μετά η λεντοθόνη το έκανε και με έναν 3D κάπως έτσι αναπαράσταση.
1: Okay.
0: Μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Okay, αυτό.
1: Τα ντρόνς είδα κάπου ότι σχημάτισαν και το Μεγαλέξανδρο.
0: Και
1: ήταν
0: το Μεγαλέξανδρο.
1: Okay.
0: Ναι, πολύ σωστά. Αυτό. Ήταν
1: ανέφερε
0: μια
1: και κάπου
0: συναυλία.
1: Την Αφροδιτούλα.
0: Ανέφερε την Λατινοπούλου λόγω των Gypsy Kings που τραγουδούσαν εκεί πέρα. Έκανε έναν αστεϊσμό ότι μάλλον ξέρω αυτή δεν θα αντέχει να είναι στη συναυλία. Θα τη φαινόταν κάπως παράξενο.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: το απάντησε.
0: Και αυτή η Ρωμά Kings, ξέρω εγώ, απάντησε. Αυτή έπρεπε να του λένε κάτι τέτοιο.
1: Βρε την Αφροδίτη.
0: Νομίζω ήταν και τα δύο άστοχα. Δηλαδή και του Αντώνη Ρέμου τώρα αυτή η αναφορά, αλλά και τη Αφροδίτη. Είπε μια χαζομάρα ο ένα, απαντάει ο άλλο, τώρα δεν υπάρχει λόγο.
1: Είναι να μην τη δώσει και τέτοιο. Κατάλαβε, την πήρε τη φιτιλιά, την άναψε τελείω.
0: Ήταν, ας πούμε, ένα τυχές αστείο. Θα στο προσπεράσω.
1: Το αφήνουμε.
0: Πάμε να απολαύσουμε το top 3, τα 3 κορυφαία τραγούδια για αυτήν την εβδομάδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και επιστρέφουμε.
2: Είναι τα κορυφαία 3 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
7: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Επιστροφή στο στούντιο. Χρωστάμε κάποιες καλημέρες στην Χριστίνα, η οποία λέει: καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Η Μαρίνα λέει: πολύ ωραία βραδιά. Ήμουν και εγώ εκεί για τον Ρέμο. Της άρεσε.
9: Σούπερ.
8: Η Χρύσα είναι εδώ, μας καλημερίζει. Ο Χατζής επιβεβαιώνει: είναι 90 χρονών. Γεννηθεί το 1936.
9: Παιδιά, το διάβασα μετά από λίγο. Μπήκα να το ψάξω. Μου φαίνεται σαν ψέμα, ειλικρινά.
8: Γενικά, ξέρεις, με τις ηλικίες πέφτω μέσα. Εγώ μαντεύω. Ένα είναι ένα-δύο χρόνια πλην είναι, είμαι μέσα, να ξέρεις.
9: Δεν του φαίνεται, παιδιά, να είμαστε έτσι όλοι στα 90 δηλαδή.
8: Καλημερίζουμε και την Μάγδα. Λέει η Μάγδα που είναι. Έχει άδεια η Μάγδα, συνονόματι της Μάγδας. Πολύ σύντομα ελπίζουμε να είναι και πάλι μαζί μας. Έχεις ντέρτη δηλαδή τώρα εσύ?
9: Α, βεβαίως και έχω ντέρτη.
8: Παρακαλώ.
9: Το ντέρτη μου είναι οικονομικής φύσεως, λοιπόν. Όχι. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Το ντέρτη έρχεται από την Εύα, okay. Λέει, βρίσκομαι στην ίδια εταιρεία. Δεν μας αναφέρει ακριβώς τη θέση, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σημασία. 4,5 χρόνια τώρα υπεύθυνη, παρακαλώ, στο πόστο μου. Και μάλιστα τον τελευταίο 1,5 χρόνο πήρα και προαγωγή. Χωρίς όμως αύξηση, πρόσεχε.
8: Χωρίς αύξηση, κακό αυτό.
9: Τη διαφορά. Άρα την προαγωγή, απλά σε φόρτισε ευθύνες.
8: Αυτό.
9: Λέει, τους τελευταίους μήνες ζητάω στον εργοδότη μου να το ξαναδούμε αυτό το γεγονός, ότι ήρθε προαγωγή χωρίς αύξηση. Εκείνος όμως λέει ότι η εταιρεία έχει προβλήματα και δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να επαναξιολογήσει μισθούς κτλ. Και τώρα έρχεται το καλύτερο. Πριν από 3 εβδομάδες, λέει, έρχεται νέα υπάλληλος στη δουλειά, θεωρητικά κατώτερη από μένα, καθότι την εκπαιδεύω κιόλας, έτσι, στα καθήκοντα. Τι γίνεται όμως τώρα? Μαθαίνω πως παίρνει ακριβώς τον ίδιο μισθό με μένα.
8: Όχι, ρε παιδιά.
9: Ενώ λέει με τον εργοδότη, φαίνεται πως έχει περισσότερη άνεση από όσο θα θεωρούσε κανείς συνηθισμένο. Τι να κάνω, παρετούμε, μπαίνω στο γραφείο και του λέω ότι έμαθα για το μισθό της? Πώς ακριβώς το χειρίζομαι? Λοιπόν, Εγώ πολύ ψύχραμα τι θα τη έλεγα. Καταρχάς λείπει μία βασική πληροφορία, την οποία δεν μπόρεσα να μάθω. Αυτός ο εργοδότης είναι παντρεμένος? Αν είναι, το πρόβλημα έχει λυθεί. Με ένα απλό μήνυμα στη γυναίκα του.
8: Α, μπράβο.
9: Βλέπεις πόσο ωραία, δημοκρατικά και οργανωμένα.
8: Είσαι σατανική.
9: Είμαι σατανική, αγάπη, γιατί όταν μου κάνεις προαγωγή πριν 1,5 χρόνο και δεν μου δίνεις αύξηση, πρέπει να πάρω έτσι τα ισχυρά τα μέτρα.
8: Να μην μας πούν και στο τέλος μπιπ. Δηλαδή δεν γίνεται.
9: Όχι, αγάπη μου, δηλαδή άλλη είναι η μπιπ στην ιστορία. Ήρθε, μας τρώει το μισθό, μας τρώει και τον εργοδότη.
8: Δεν γίνεται.
9: Όχι. Πολύ κακό. Αύξηση. Προαγωγή χωρίς αύξηση.
8: Αυτό είναι κοροϊδία. Δεν γίνεται. Υπάρχει και άλλη λύση. Πάμε κατευθείαν στην γυναίκα. Να παραιτηθεί? Όχι. Γιατί να παραιτηθεί? Θα μείνει χωρίς δουλειά, χωρίς λόγο.
9: Ενέρεση τώρα. Εντάξει.
8: Πρώτα θα διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου.
9: Να πει συγγνώμη για το μισθό.
8: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με κοροϊδεύεις. Και αν δει ο άλλος ότι δεν αρνείται και αυτά, θα πας στη γυναίκα του μετά.
9: Μπράβο, Γιώργο.
8: Δεν θα παραιτηθείς όμως.
9: Όχι. Θα τα πεις όλα στη γυναίκα του.
8: Ναι.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 10, επιστροφή για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό. Αντιγόνη, πέρασε η εκπομπή, η πρώτη μας που κάνουμε μαζί, νεράκι νομίζω, έτσι.
2: Καλά, τσακ μπαμ. Για πότε ήρθε 7 παρά 20 εδώ πέρα, πότε πήγε 10 και 2, δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, γιατί εντάξει, εσείς είσαι συνηθισμένοι και από το 3 ώρα, τώρα είναι συν μία ώρα, αλλά νομίζω πήγε καλά.
2: Πήγε πάρα πολύ καλά. Με έχετε καλωσορίσει κιόλας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για πες τα πράγματα στους δρόμους καλύτερα.
2: Λοιπόν, είναι πολύ καλύτερα, παιδιά, τα πράγματα. Πραγματικά έχει αρχίσει λίγο να αδειάζει το τοπίο, ιδιαίτερα στον περιφερειακό, συνεχίζει μόνο ένα κομμάτι αυτή τη στιγμή με ένα το οποίο έχει και ένα απαγορευτικό, αν με ρωτάτε, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Λοιπόν, είναι στο σημείο της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Το αντίθετο ρεύμα πεντακάθαρο κατά πράσινο φτού. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει ηρεμήσει. Έχουμε βέβαια ένα μποτιλιάρισμα στη Βασιλίσσης Όλγας αυτή τη στιγμή από το ύψος της Δελφών. Οκ, κρατάει για λίγο. Mm-hmm. Μην ανησυχείτε και στην Τσιμισκή από την Αγία Σοφίας μέχρι και τη Βενιζέλου. Στα υπόλοιπα όμως είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στρώσαμε. Η Ελλάδα λέει θα φτιάξω τη συνταγή που έδωσε Αντιγόνη. Φαίνεται εύκολη.
2: Να τη φτιάξει, παιδιά, είναι πανεύκολη πραγματικά και να στείλει κιόλας να μου πει αν της άρεσε.
1: Η Ελλάδα έχει κάνει και άλλες συνταγές, οπότε τις πετυχαίνει. Η Ελλάδα περιμένουμε φωτογραφία και από αυτή την συνταγή. Ο Αρθούρος λέει: δεν πειράζει που δεν μας δίνουν σημασία. Όλα καλά. Ποιος δεν έδωσε σημασία τον Αρθούρο, δεν ξέρω τι εννοεί.
2: Αρθούρο, ποιος επήρεξε, αγόρι μου, δευτεριάτικο, πες το σε εμάς.
1: Λες να ξέχασα να πω την καλημέρα του πιο πριν, δεν ξέρω.
2: Σχώρα μας.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Τέο εδώ πέρα. Καλημέρα, Καρντάσια. Καλή εβδομάδα. Αντιγόνη στο πρωινό. Γιώργο, αφιερώνω όλα τα τραγούδια στην Αντιγόνη έτσι να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.
2: Α, είναι ο γλυκούλης μου, ο Τέο, αγαπημένο. Στη λατρεία μου, η λατρεία μου στέλνω.
1: Το fan club ενημερώθηκε για την αλλαγή.
2: Ο Θοδωρής, αλήθεια, είναι στη λοβάτης, παιδιά, του ακροατηρίου εδώ πέρα. Κάθε φορά 11 η ώρα δεν προλαβαίνω να ξεκινήσω εκπομπή. Στέλνει την καλημέρα του, πραγματικά.
1: Έστειλε και τη γνώμη του για το Dirty, θα τη διαβάσουμε σε λίγο έτσι.
2: Εννοείται.
1: Να δούμε ποια είναι η γνώμη των ακροατών για το τι να κάνει φίλη να παραιτηθεί από τη δουλειά. Να μείνει, να το πει στη γυναίκα.
2: Να τον συχτηρίσει.
1: Αυτό,
2: να το
1: ένα από όλα.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Στην τοπική επικαιρότητα να σου πω ότι θα παραμείνει κλειστός ο περιφερειακός 6 ώρες από σήμερα το βράδυ ως αύριο τα ξημερώματα, τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης για τις εργασίες του flyover.
1: Okay.
0: Από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10, εδώ στα Κωνσταντινοπολιτικά. Σε εμάς έχετε το νου σας όσοι περνάτε αυτές τις ώρες από τον περιφερειακό.
1: Ευτυχώς είναι λίγος ο κόσμος που τον χρησιμοποιεί τέτοιες ώρες και ευτυχώς που το κλείνουν πάντα.
0: Ναι, γι' αυτό το κάνουν πάντα βράδυ. Τώρα, αν ήταν πρωί, δεν θα βόλευε. Πώς θα πηγαίνουν στις δουλειές τους.
1: Όχι, παιδιά, όχι, όχι. Δεν θέλουμε τέτοια προβλήματα.
0: Όχι.
1: Θέλουμε μόνο λύσεις. Και, παιδιά, η λύση για την ηλιοφάνεια τι είναι? Είναι το αντιλιακό. Λοιπόν, δεν αρκεί μία φορά την ημέρα το αντιλιακό για να είμαστε εντάξει. Δεν θέλω να αυταπατάσαι. Λοιπόν, τα λαβάστινα δέρματα αυτών των κορεατών που βλέπουμε και τα ζηλεύουμε μας μαρτυρούν το μυστικό. Συχνή ανανέωση του αντιλιακού. Αυτό είναι το μυστικό. Και πολύ σωστό τώρα θα με ρωτήσεις. Πρέπει 3 με 4 φορές την ημέρα να πληθώ, να βάλω αντιλιακό, να ξαναβαφτώ? Όχι, παιδιά, γιατί οι Κορεάτες έχουν τη λύση και με τα αντιλιακά στικ. Θα τα βρεις λοιπόν αυτά τα υπέροχα αντιλιακά στικ στο Plangona Skincare, Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή πολύ απλά στο e-shop από όποιο σημείο της Ελλάδας και να βρίσκεσαι. plangona-skincare.com και βρίσκεις το δικό σου στικ για εύκολη προστασία παντού. Ούτε να σκέφτεσαι ότι θα πρέπει να πλύνω χέρια, ούτε τι έχω κουμπίσει κτλ. Περνάς στο στικ σου και είσαι πανέτοιμος όπου και αν βρίσκεσαι.
0: Λοιπόν, έχουμε μια καλημέρα στο Δημήτρη. Μας ρωτάει για την Ελευθερία 32, αν έχουμε κανένα νέο. Είναι μια περίπτωση, ένα ντέρτι παλιότερο. Δεν γνωρίζω κάτι, Δημήτρη, για την Ελευθερία 32. Ο Τέο τώρα εδώ, Θοδωρής,
1: Θοδωρής, σωστά λέει.
0: Μπες πρωί στο αφεντικό, πες του ή μου δίνεις αύξηση ή φεύγω τώρα. Οι άλλοι που εκπαιδεύεις και παίρνουν τα ίδια είναι γκόμενα του αφεντικού, στανταράκι.
1: Μα αγάπη, τι κάνει νιά ουνιά στα κεραμίδια τώρα.
0: Ναι, ρε, και εγώ έτσι πιστεύω ότι κάτι πες, δεν μπορεί να την πήρες καινούρια, να της δίνεις τα ίδια λεφτά και να βάζεις την άλλη να την εκπαιδεύσει. Κάπου δηλαδή όχι.
1: Καταρχάς πρέπει να μάθουμε πώς ήρθε. Δηλαδή ναι. Είχαν βάλει αγγελία, ναι. Ήρθε γνωστή-γνωστό.
0: Τσέκαρε λίγο, ακολουθούνται στα social.
1: Μεγάλος Ρουφιάνος θα δώσει τη λύση.
0: Διότι αν ακολουθεί μια καινούργια στα social, κάτσε, παιδί μου, ακόμα δεν ήρθε, της δίνεις τα ίδια λεφτά. Τι να ακολουθείς και στο Instagram?
1: Μήπως της κάνεις και τίποτα άλλο?
0: Like.
1: Like, αυτό ήθελα να πω και
0: like
1: πού το
0: Instagram.
1: Κατάλαβες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πρώτη θέση εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Εδώ Γιώργος και Αντιγόνη στην παρέα σας. Αντιγόνη και Γιώργος, και νομίζω πρέπει λίγο να ελέγξουμε τα ζώδια.
0: Παρακαλώ.
1: Βεβαίως. Ξεκινάω λοιπόν με τον Κριό, ο πρώτος στη δωδεκάδα. Έντονη λέει η επιρροή του παρελθόντος σήμερα. Νευρωτικός, μοναχικός, δεν επιδιώκεις να έρθεις σε επαφή με κανέναν. Μονόχνοτος, ρε παιδί μου. Και όλα αυτά λέει απορρέουν από το γεγονός ότι θεωρείς ότι αν κάτσεις και σκεφτείς τις επιλογές του παρόντος, θα πληγωθείς.
0: Στον Ταύρο θέλετε να περιστοιχίζεστε από ανθρώπους και δεν αντέχετε ούτε μία στιγμή μόνη. Η μεγάλη σας ανάγκη δε για γνωριμίες θα σας φέρει να συμμετέχετε σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, όμως τίποτα από αυτά δεν έχει βάθος και διάρκεια.
1: Τα διδυμάκια τώρα, υψηλή κοινωνική θέση και η επαγγελματική αναγνώριση είναι στις άμεσες επιδιώξεις σας. Σήμερα εισπράτετε τα εύσημα για τις προσπάθειές σας και αναγνωρίζονται οι κόποι σας. Κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση, οικονομική επιβράβευση, τα έχει όλα.
0: Στον καρκίνο, οι πεποιθήσεις σας βασίζονται στα συναισθήματα που τρέφετε προς τα πρόσωπα της οικογένειάς σας, οπότε η κρίση σας είναι υποκειμενική. Μην εκφέρετε γνώμη για οτιδήποτε σήμερα. Σε γενικές γραμμές, κρατάτε ακέραιες τις ηθικές και πνευματικές σας αρχές απέναντι στα γεγονότα.
1: Λιονταράκι, υπερβολικός ο αισθησιασμός σας σήμερα. Ίσως δυσκολευτείτε να εκτονώσετε όλη αυτή την ένταση, γιατί η ανταπόκριση που βρίσκετε δεν είναι επαρκής. Ούψ, οι πειρασμοί, λέει από την άλλη, είναι πάρα πολύ και η διάθεσή σας είναι να ενδώσετε. Προσέξτε σε κάθε περίπτωση το ρίσκο.
0: Στον Παρθένο, αποφασίζετε να προχωρήσετε τη σχέση σας ένα βήμα πιο πέρα. Βρίσκεται συναισθηματική εκπλήρωση μέσα από τον θεσμό του γάμου. Ένα συνεταιρισμό ή μια συνεργασία ολοκληρώνεται σήμερα και αυτό σας δίνει επιπλέον ικανοποίηση.
1: Ζυγή, κάποιες αλλαγές στην εργασία ή τον επαγγελματικό χώρο ίσως να σας αναστατώσουν και να σας εμποδίσουν από το να ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας. Δεν θα αποφύγετε να εκνευριστείτε και ίσως αυτό σας βγει σε ψυχοσωματικά προβλήματα.
0: Στον Σκορπιό, η αισθηματική ζωή είναι πολύ σημαντική για εσάς και αυτό σας οδηγεί να δημιουργείτε σχέσεις εξάρτησης. Σε περίπτωση που κάποιος από την οικογένειά σας προσπαθήσει να εμπλακεί να παρέμβει στη σχέση σας, φροντίστε να το διευθετήσετε.
1: Το Ξωτάκια, σημαντικές οικογενειακές σχέσεις για σήμερα, καθώς η μητέρα, ακόμη και αν λείπει από τη ζωή σας, θα παίξει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις σας. Αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει όλες τις πλευρές της ζωής και της καθημερινότητας.
0: Εγώ καιρή, η ενασχόλησή σας με τα ημερήσια θέματα θα είναι πολύ έντονη, ωστόσο θα πρέπει να αποφύγετε να ξοδέψετε πολύ νοητική ενέργεια σε ανούσια θέματα που στο κάτω-κάτω δεν επηρεάζουν και τόσο τις εξελίξεις. Οι σχέσεις με τα αδέλφια σας, αν έχετε, στο προσκήνιο.
1: Ωραία, υδροχός, πρωτολευταίος. Αν έχεις, λέει, κατά νου να ξεκινήσεις μια δουλειά, να έχεις υπόψη σου ότι πρόκειται να πάει πάρα πολύ καλά, μιας και η επιχειρηματική σας ικανότητα είναι πολύ μεγάλη. Ευνοούνται οι επιχειρήσεις εστίασης αλλά και τα κτηματομεσητικά.
0: Και τέλος για τα ψαράκια. Σήμερα θα είστε κυκλοθυμικοί και ευμετάβλητοι. Η επιθυμία σας για προσωπική αναγνώριση και επιδοκιμασία θα είναι μεγάλη και θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να τα πετύχετε. Να προσέξετε την υπερβολική κατανάλωση φαγητού. Τι ζώδιο είσαι εσύ?
1: Ψάρι.
0: Και εσύ ψάρι είσαι?
1: Ψάρι με ψάρι. Αυτό με το φαΐ δεν μπορώ να το κόψω, όμως λυπάμαι.
0: Εντάξει, υπερβολική, θα φας τόσο όσο.
1: Τόσο όσο. Θα το μοιράσω, μην ανησυχείς. Και αυτό. Το βράδυ και μετά μεσονύχτιο και προ τις 12 και όλα. Θα το μοιράσω.
0: Α, έτσι είσαι δηλαδή.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, λιχούδα.
1: Λιχούδα, σχέση αγάπης και λατρείας.
0: Χτυπάω τις καμπάνες.

0: Νίκος Απέργης, ο πλανήτης Γης, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το αγαπώ αυτό το τραγούδι.
0: Η Lady Gaga, θέλω να σου πω, έγινε μητέρα.
1: Α, να τη ζήσει!
0: Lady Gaga και ο ραβανιαστικός της, ο Michael Polanski, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί.
1: Ήταν έγκυος.
0: Το κρατούσε επτασφράγιστο μυστικό, παρένθετη από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα.
1: Okay.
0: Η 40χρονη στάρ και ο ραβανιαστικός της, ο Michael Polanski, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το περιοδικό People. Μέχρι στιγμής το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι εκπρόσωποι της Gaga δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την είδηση. Ωστόσο, σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, φαίνεται η ίδια να κάνει βόλτα με το νεογέννητο μωρό στην αγκαλιά της.
1: Η γλυκουλό, όπως και να έχει, να του ζήσει, παιδιά, μπράβο.
0: Η μητρότητα δεν αποτελεί, διαβάζω, μια ξαφνική επιθυμία για την Lady Gaga. Έχει μιλήσει αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια για το όνειρό της να αποκτήσει παιδιά και να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Ήδη από το 2019 έχει αποκαλύψει πως τα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβανόταν η απόκτηση παιδιών, ενώ έναν χρόνο αργότερα έχει περιγράψει με ιδιαίτερα θερμά λόγια την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Η Gaga είχε μάλιστα εστιαφθεί με το χαρακτηρισμό Mother Monster, αν θυμάσαι, που στα ξεκινήματά της έτσι τη λέγαν. Master ήταν το fan club της, τα τερατάκια της. Το 2024 αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν αραβωνιαστεί. Τότε αποκαλύφθηκε ο αραβώνας, το 24, πριν δύο χρόνια. Οπότε κάναν και το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Εφόσον δεν την είδαμε με την κοιλιά τούρλα, υποθέτω ότι εκεί στο εξωτερικό το έχουν αυτό με τις παρένθετες μητέρες.
1: Πολλοί το έχουν και πολύ διάσημοι το
0: επιλέγουν. Οπότε μάλλον έκανε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε φυσικά και την επιβεβαίωση από την ίδια.
1: Με παρένθετη, όχι μανούλα, είναι να τη ζήσει.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας, στον Αντένα. Επιστρέφει ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Αλίμονο.
0: Έγινε το έτοιμά του, πραγματοποιήθηκε, δηλαδή θα ξεκινάει λίγο αργότερα, λίγο πριν τις 10 θα ξεκινάει, 10 παρά 10 περίπου, το πρωινό. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη θα κάνει πρεμιέρα στις 10 παρά 10 ακριβώς. Έκπληξη διαβάζω, εκπλήξεις θα έχει η πρώτη εκπομπή. Φυσικά έκπληξη είναι ότι θα είναι με τον Ουγγαρέζο, που αυτοί σφαζόταν τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πιο παλιά φίλοι. Μετά γίνανε.
1: Δεν μπορούσε να ακούνε ο ένας για τον άλλον.
0: Και τώρα είναι ξανά συνεργάτες στην ίδια στέγη, στον ίδιο κανάλι και στην ίδια εκπομπή.
1: Κοίτα, βρε Γιώργο μου. Ο ανταγωνισμός μεγάλος. Μπορεί να είχαν πέσει τα νούμερα πέρσι, να θέλουν να τα ανεβάσουν.
0: Και να πούμε ότι ήταν πέρσι με την σύζυγο ο Ουγγαρέζος, με τη γυναίκα του, έτσι.
1: Αλλαγές στρατοπέδου βλέπω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Το παίζει διπλό ταμπλό και με τη Σκόρδα μια χαρά και με τον Λιάγκα τελικά μια χαρά. Θα δούμε βέβαια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Μην έχουμε κανένα τσακωμό στον αέρα.
1: Μπορεί να μην βγει και όλη σεζόν, δεν ξέρω.
0: Αυτό θα βγει η σεζόν.
1: Φτιάξω, αλλά τις αλήθειες μας να τις λέμε, έτσι.
0: Και κλείνω με κάτι πολύ σύντομο που πρέπει να σου το πω τώρα, γιατί αυτό μου φάνηκε πολύ περίεργο. Επιστήμονες έδωσαν το όνομα της Taylor Swift σε έντομα.
1: Άι, το καλό.
0: Δηλαδή με τσίμπησε μια Taylor Swift, θα λες. Τι ήταν αυτό. Α, δες μια Taylor Swift, πετάει.
1: Μια Taylor.
0: Τη σκότωσα.
1: Έρε, και έχουν να πέσουν κάτι μηνύσεις. Το άκουσε η Taylor αυτό. Ότι δόθηκε το όνομά της έντομο.
0: Μπορεί να το νιώσει και πολύ τιμητικό, γιατί γενικά δεν ξέρω αν βρήκαν καινούριο είδος, τι ήταν. Το γένος Swifty Φίλους, έτσι θα λέγεται.
1: Okay.
0: Από τις Swifters που είναι, ξέρεις, το fan club.
1: Ναι, το fan club.
0: Swifty Φίλους. Το ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο της California Riverside.
1: Αφού δεν είναι κατσαρίδα, οκ. Okay.

0: Δημήτρης Κόκοντας, το έχω πει, φοβερό τραγούδι. Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Το λέει πάρα πολύ ωραία και η Άννα Βύση στα live της. Πριν πάμε στα μουσικά μας τα νέα, να σας θυμίσω ότι τρέχει το Transistor Music Test. Μπαίνετε τώρα στο site μας, transistor1003.gr. Απαντάτε ποιο τραγούδι σας αρέσει, ποιο τραγούδι έχετε βαρεθεί, ποιο θα θέλετε να ακούτε, ποιο το έχετε συγχαθεί και θέλετε, δεν θέλετε να τα ακούμε. Εδώ
1: γενικώς
0: στο Transistor.
1: Μας κάνετε κουμάντο στις λίστες μας.
0: Ακριβώς, για να ακούτε αυτά που σας αρέσουν, και ένα τυχερός που θα πάρει μέρος στην έρευνα θα κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
1: Σούπερ.
0: Εκπληκτικό.
1: Λες και τη γνώμη σου, πληρώνουμε κιόλας. Πού το έχεις διαφορά.
0: Transistor1003.gr. Μπείτε τώρα να κάνετε την έρευνα. Νομίζω τελειώνει αυτή την εβδομάδα και θα έχουμε και τα αποτελέσματα και τον νικητή.
1: Καταπληκτικά. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω εννοείται σε όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες. Σήμερα Γιώργος Μαζωνάκης, εξώδιος ακολουθία σε πολύ λίγη ώρα, στη μία η ώρα το μεσημέρι. Εννοείται θα αδικήσω κάποιον αν ξεχάσω κάποιο όνομα από όλους τους καλλιτέχνες, όλους τους συναδέλφους που
0: ναι,
1: πήγαν στην
0: Λαϊκή
1: Αγρυπνία. Άννα Βύση, Ελικοκίνου, Θοδωρής Φέρης, τι να σας πω τώρα, Σταμάτης Γονίδης, Θέμης Αδαμαντίδης, Ελικοκίνου, Γιώργος Λιβάνης, Ανδρομάχη. Όλοι παιδιά, όλοι. Ναι. Και μάλιστα προτίμησα να πάνε αργές ώρες. Να μην είναι με τον κόσμο εκεί. Ναι, δεν ήθελα να απασχολήσουν καθόλου τίποτα και κανέναν. Έγινε και στην αρχή μια παρανόηση ότι η εξώδιο ακολουθία θα είναι αυστηρά μόνο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τέλει, γιατί αυτό το πράγμα προσδιορίθηκε καλύτερα από το δικηγόρο της οικογένειας, μόνο η ταφή θα είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Κατανοητό.
1: Στην κηδεία, στη λειτουργία μπορεί να παραστεί όποιος αγαπάει, όποιος θέλει να είναι εκεί να πει το τελευταίο αντίο από κοντά στον αγαπημένο σε όλους Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Και νομίζω είναι σωστό αυτό που
1: εννοείται, εντάξει, κοίτα. Σίγουρα τώρα ο
0: δεν χρειάζεται
1: καθένας
0: να είναι κάμερες να τραβάνε. Και αυτά δεν χρειάζεται, είναι κάτι προσωπικό. Δεν πειράζει.
1: Σου, εντάξει, παιδιά, κάπου λίγο όλα αυτά να μείνουν εκτός. Να πάει ο καθένας με την ησυχία του. Εντάξει, μιλάμε τώρα και είναι και μία οικογένεια από πίσω.
0: Αυτό.
1: Ό,τι και να έχουμε εμείς ακούσει και ό,τι και δεν έχουμε ακούσει, ο θρήνος είναι θρήνος.
0: Πρέπει να είναι σεβαστό.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πάμε στα ευχάριστα.
0: Ναι, τι έχουμε.
1: Κωνσταντίνο Αργυρό, εκεί σε πάω. Ο οποίος βάφτισε το γιο του αδερφού του Παύλου.
0: Έγινε ενός. Και εγώ έχω βαφτίσει το κοριτσάκι του αδερφού μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, πολλοί το προτιμάνε τα τελευταία χρόνια. Αυτό παρατηρώ.
0: Βεβαίως.
1: Ότι από το να βάλεις, ρε παιδί μου, ξέρεις κάποιον φίλο, κάποιο γνωστό κτλ. Βάζεις τον αδερφό σου, την αδερφή σου, που ξέρεις ότι εντάξει. Γιατί λίγο δύσκολο να χαθεί κουμπαριά.
0: Έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι βάζεις ένα φίλο σου, ξέρω εγώ, να βαφτίσει το παιδί. Μετά από λίγα χρόνια μπορεί να μαλώσει, μπορεί να χαθεί και αυτά. Και ψιλοχάνονται λίγο αυτές οι κουμπαριές.
1: Και είναι κρίμα μόνο.
0: Ενώ με τον αδερφό δεν γίνεται να χαθεί, αίμα σου.
1: Είναι κρίμα για το παιδί, ας πούμε. Η νονά της αδερφής μου. Μια φορά την είδαμε στη βάφτιση. Δεν την ξαναείδαμε.
0: Λαμπάδες έστελνε.
1: Καλέ, ποιες λαμπάδες, καλέ. Ξέχασε ότι είχε βαφτίσει.
0: Αυτό ορίστε.
1: Δεν ξέρουμε καν που βρίσκεται.
0: Οπότε σου λέει ο Κωνσταντίνος, άσε για τον μικρό, α βάλουμε τον αδερφό μου.
1: Μπράβο, πολύ
0: είναι,
1: καλό.
0: Είναι και κάτσε, δεν είναι δίδυμη, τρίδυμη αυτή, τι είναι.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ήταν αυτό. Τα πρώτα τρίδυμα στην Ελλάδα. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Μπράβο, να του ζήσει, καλοφώτιστο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, ο λογαριασμός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λογαριαστήκαμε. Αντιγόνη και Γιώργος, Γιώργος και Αντιγόνη.
0: Λογαριαστήκαμε, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ, έτσι. Κανόνισε.
1: Θα είμαστε. Όχι, το υπόσχομαι. Ποια μέρα θα το έχω υποσχεθεί και δεν θα έρθω, βέβαια. Δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην έρθει αυτή η μέρα.
1: Ελπίζω και εγώ να μην έρθει αυτή η μέρα, Γιώργο μου. Όχι, θα είμαστε εδώ αύριο.
0: Μένετε στον Τρανζίστορ 100,3. Ο Λάμπης αναλαμβάνει την δικιά σου ζώνη μέχρι να επιστρέψουμε στα κανονικά μας. Επίπεδο, οπότε θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 2.
1: Βεβαίως, μέχρι και τις. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω βέβαια αυτή τη στιγμή. Μετά όμως ακολουθεί και η Γεωργία Γεωργιάδου.
0: Είναι 2, είναι η Γεωργία, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι.
0: Άντε, καλή σας ημέρα.
1: Φιλάκια πολλά σε όλους, bye bye.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
9: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τρανζίστορ 100,3, Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο. Δεν κάνετε λάθος, είναι 11 η ώρα. Συντονιστήκατε σωστά στο τρανζίστορ. Θα έχουμε μια μικρή προσωρινή αλλαγούλα. Δεν ξέρουμε για πόσο η αλήθεια είναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ακούμε μουσικές και θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.

0: Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και εκτός από τα βραδινά DJ set, εκτάκτως για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα σας κάνω παρέα για τα πρωινά, ακριβώς μετά την Αντιγόνη και τον Γιώργο. Συνεχίζουμε όμως τώρα με ελληνικά και αγαπημένα τραγούδια.
1: Στον εαυτό.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
5: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
4: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
6: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
7: και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
8: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
4: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
9: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
4: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που
0: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρανζίστορ 100,3. Φτάσαμε στα μισά της σημερινής μας εκπομπής και κάπου εδώ θέλω να πω καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές εκεί έξω. Αλλά και στους γονείς τους φυσικά. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, πάρετε καφεδάκι και πάμε να συνεχίσουμε.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: δρόμους για την επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κάπως έτσι τελείωσε αυτό το πρώτο δύο ώρες της εβδομάδας. Φεύγοντας να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Σταύρο, στη Σταυρούλα, στη Σταυριανή και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να σας χαιρόμαστε, να σας χαίρονται αυτοί που σας αγαπάνε. Συνεχίζουμε με Γεωργία Γεωργιάδου που θα σας κάνει παρέα μέχρι και τις 5. Εμείς τα λέμε αύριο Τρίτη στις 11. Γεια σας!
1: Γεια σας! Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέέρα.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους, να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικό.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα στην παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Καλή Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη, στα μισά ακριβώς του μήνα. Μία η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Τέσσερις ώρες θα είμαστε μαζί, έτσι για να με χορτάσετε και να σας χορτάσω. Λαϊκό έτοιμο, παιδιά. Όχι, πλάκα κάνω. Απλά για αυτό το μήνα θα τα λέμε τέσσερις ωρίτσες. Νομίζω θα σας αρέσει, όπως και εμένα. Νίκος Βέρτης και μου έλειψες πολύ. Έτσι ξεκινάω. Πάρτε καφεδάκι γρήγορα.

σκοτεινή μου έρωτα. Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 1:21. Και φυσικά σας θέλω στην παρέα μου, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε μέχρι και τις 5. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω τα δικά σου μηνύματα, τις καλησπέρες, τις αφιερώσεις. Ό,τι εσύ θέλεις να μοιραστείς μαζί μου, ακόμα και αν είσαι έξω στο δρόμο. Στείλε μια καλησπέρα να μου πεις πώς πάει. Έχει και νησούλα, τι γίνεται έξω. Γιώργος Κακοσέως τώρα. Αγαπημένο δικό μου και ισανότερα. Και πάμε να στείλουμε ευχούλες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

εγώ. Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και πού να σας τα λέω, παιδιά. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου θα πω εγώ, γιατί σαν Αύγουστο ήταν μέχρι χθες, μέχρι προχθές μάλλον, και είπα εγώ να πάω στη Χαλκιδική, πήρα το μαγιό μου έτσι ωραία και καλά, και μόνο που δεν χιόνισε, πραγματικά έχει 2 μέρες τώρα, έχει πέσει θερμοκρασία, αλλά δεν μας προετοίμασε κάποιος, δηλαδή ή θα σκάμε ή θα παγώνουμε. Εννοείται ότι το μπάνιο ακυρώθηκε, οπότε πήγαμε για κοψίδια, παντζέτες, σουβλάκια και τα σχετικά. Δεν με χάλασε. Εσείς πώς περάσατε το σουκού, για στείλτε μου ένα μήνυμα. Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται. Ώρες μικρές.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλεμο μου αποκοιμήσου. Αντώνης Ρέμος λοιπόν στον Τρανζίστορ 100,3. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε το Σάββατο, κακός χαμός. Και πάνω που λέγαμε ότι θα ακυρωθεί και για όλα όσα ακούστηκαν περί Μεγάλη Αλεξανδρού, περί Γιώργου Μαζονάκη, έγινε τελικά στην αυλία με τα κόπων και βασάνων, γιατί πραγματικά έβρεξε καρέκλες. Γύρω στις 100.000 κόσμο είχε, κάπως έτσι, κάπου εκεί λένε. Δεν πήγα, όμως μόνο από αυτά που είδα ήταν σαν να βρίσκομαι εκεί. Μαγικό όλο το υπερθέαμα, θα το σχολιάσουμε σε λίγο.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί ήδη από τη μία η ώρα. Έχει πάει δύο ακριβώς. Μία ώρα στον αέρα της πόλης ήδη λοιπόν. Και μέχρι και τις 5 κάνουμε παρεούλα. Φυσικά σας θέλω στην παρέα μου. Για κοπιάστε 693-693-1003, το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί μου στέλνεις μηνύματα. Καλησπέρες, αφιερώσεις, ό,τι θέλεις να μοιραστείς μαζί μου. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Πάω γρήγορα όμως σε Νίκο Μακρόπουλο, Ηλεύρετο και Παύλο Γκόρδη. Τώρα σε θέλω παράφορα. Παίζει δυνατά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ανάψω καπνογόνα. Πέτρο Ιακωβίδη στον τρανζίστορ 100,3. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο Δημήτρη, ο οποίο είναι συντονισμένο. Είχαμε λέει κανένα νέο για την Ελευθερία που είναι 32 χρονών. Όχι, δυστυχώς, κανένα σημείο ζωή. Ελευθερία μου. Εσύ που έχει κορίτσι μου μιλήσει τις προάλλες με τα Καρντάσια και έλεγε ότι είσαι 32 και σου φαίνεται κάπως. Του Δημήτρη δεν του φαίνεται καθόλου κάπως. Ίσα-ίσα, του παραρέσει, μπορώ να σου πω. Οπότε στείλει ένα σημείο ζωή να κάνουμε εδώ τα κονέτα, τις τηλεγνωριμίες. Δεν ξέρω πώς να το πω, παιδιά. Σας είπα, Ανίτα Πάνια στα πίσω-πίσω. Το Δωρής Φέρης έρχεται. Είναι το είπες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Χρήστος Μενιδιάτης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Παιδιά, πολύ στεναχώρα. Βλέπω τώρα κάποια βίντεο από την κηδεία του Γιώργου Μοζωνάκη. Πραγματικά σπάραξε, νομίζω, η καρδιά όλης της Ελλάδας να βλέπει αυτή τη μητέρα να φωνάζει το παιδί μου. Δεν θέλω να το βαρύνω όμως άλλο το κλίμα, διότι όλα είναι μέσα στη ζωή και ας το θυμόμαστε κάπως όμορφα. Χρήστος Μάστορας, Κωνσταντίνος Αργυρός και Ελένη Φουρέιρα. Πάμε να ακούσουμε Μαργαρίτα. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε.

0: Αλληλούια και Ελληνιφούρια είναι στον τρανζίστορ 100,3. Αλληλούια, σε λίγο θα πέκει η ζυγαριά μου, παιδιά, διότι μόλις έφαγα δύο μπεργκεράρες και οριακά αναρωτιέμαι γιατί δεν έχω γεννηθεί άντρας. Μα σαν άντρας τρώω, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Με βλέπουν τώρα εδώ και οι συνάδελφοι παραγωγή μου λένε θα τα φας και τα δύο. Βεβαίως θα τα φάω και τα δύο. Δεν κατάλαβα. Το καλοκαίρι τελείωσε, παιδιά. Ό,τι κράτη κάναμε, κάναμε. Τώρα, εντάξει, δεν έχουμε να δείξουμε και κάτι. Ό,τι σώμα δείξαμε, δείξαμε. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Νίκο Απέργη και αυτά τα χιλιά. Εδώ στον τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
1: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου. Στην παρέα σας, 3 η ώρα παρά 1 λεπτό και είμαστε μαζί για άλλες 2 ώρες στον αέρα μέχρι και τις 5. Φυσικά σας θέλω στην παρέα μου. Πάρτε καφεδάκι μεσημεριανό και λέτε να περάσουμε υπέροχα. Βάλτε στα decibel την ένταση τέρμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Σε λίγο θα σας μιλήσω και για την κίνηση στο δρόμο, για εσάς που είστε εκεί έξω και ίσως να δυσκολεύεστε λίγο κάπου στο περιφερειακό. Θα τα πούμε όμως όλα στη συνέχεια. Αντώνης Ρέμος έρχεται. Είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αγαπώ.
1: Και αυτός είναι ο κυρισμός Χρήστος Μάστορας εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για κίνηση στην πόλη. Υπάρχει ένα έτσι μικρό κολληματάκι, να το πούμε, από τα ανατολικά προς τα δυτικά περιφερειακά, από Άνω Τούμπα μέχρι και κάπου εκεί στις Σικές. Οπότε καλή δύναμη θα πω. Δεν είναι κάτι τραγικό όμως, και λίγο στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, πολύ φυσιολογικά τα πράγματα. Δέσποινα Βανδύ έρχεται τώρα. Να μ' αγαπάς, λέει, και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Εισιτήριο 1 το παίρνουμε και φεύγουμε. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Την καλησπέρα μου να πω και στον Τέο που μου στέλνει και αυτός τις καλησπέρες του. Θα σου φέρω τάπερ να γλιτώνει τα μπέργκερ. Αχ, τι καλά να είχα ένα ταπεράκι εδώ τώρα έτσι. Δεν πρόλαβα, παιδιά, να μαγειρέψω και δεν μαγειρεύω και καθημερινά, διότι είναι και λίγο χάσιμο χρόνο. Τι να κάνεις βέβαια, δεν πρέπει και κατά τρεις και λίγο μπέργκερ, γιατί θα γίνω ντουλαπίτσα. Η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται. Στα καλύτερα που έρχονται, σας το αφιερώνω και σας το εύχομαι.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και υπεύθυνος Κατερίνα Λιώτζη στον Τρανζίστορ 100,3. Να πούμε χρόνια πολλά σε Σταύρους, Σταυρούλες, Σταυριανούς, Σταύρακες, στον Θεοκλή, στην Θεοκλέα και στην Θεόκλεια. Δεν τα ήξερα αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά, παιδιά του Σταυρού, λοιπόν, σήμερα. Και η Εκκλησία λέει ορίζει αυστηρή νηστεία. Λάδι και κρασί δεν καταλύονται. Εγώ που έφαγα δύο μπέργκερ όμως τώρα, πραγματικά δεν ήξερα για την νηστεία. Ας συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου, ή τουλάχιστον εύχομαι.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου?
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Ντεζαβούζ.
3: Ντεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά. Δευτερούλα 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά για ακόμα μια φορά σε Σταύρους, Σταυρούλες, Θεοκλή και τα σχετικά. Να είστε γεροί παιδάκια μου όμορφα και να είστε συντονισμένοι, γιατί σήμερα θα σας αφιερώσω την εκπομπή. Why not? Έχουμε πολλά να πούμε και άλλο τόσο να ακούσουμε και ακόμα μια ώρα. 4 ακριβώς και μέχρι και τις 5 στον αέρα. Νίκος Οικονομόπουλος, Νίκος Μακρόπουλος και για την αλλαγή Νίκος Βέρτης λέει όχι. Αναβίση και RG. Τώρα όμως με λίγα λόγια.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Πάμε, γεια σου αγάπη μου. Κάτερινα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, το ντουέτο της επιτυχίας. Διότι αν τον αφήσει το Γιάννη Φακίνο θα δημιουργήσει και άλλο. Οπότε Κατερινάκη μου, σας στέλνουμε μαζί για να μην τον κλέψω εγώ και τον πάρω στην ομάδα μου. Πέτρος Εκοβίδης, Παντελής Παντελίδης και Απόν. Όλα παίζουν εδώ, τώρα όμως έτσι έχει μάθει. Παίζει δυνατά.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αυτή είναι η κατάδα από τον Απόν εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 1, μάλλον μέχρι και τις 5 και όχι από τις 2, μία ώρα πλάς. Για αυτό το μήνα θα κάνουμε παρεούλα. 4 ώρες λοιπόν στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η Δευτέρα για εσάς. Δύσκολη μέρα, όμως εμείς είμαστε εδώ με καλή μουσική, παρεούλα και καφεδάκι δροσερό για να περάσει μαγικά σαν νεράκι. Νίκος Βέρτης, Γιώργος Μαζονάκης αλλά και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα μου έλειψες πολύ. Παίζει δυνατά και το αφιερώνω σε όλους εσάς.

0: Πας, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Transistor 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη μία μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο περίπου. Σας υπερευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέα που μου κάνατε. Αύριο λοιπόν, Τρίτη 15 του μηνός, θα είμαστε πάλι μαζί στον αέρα της πόλης με πάρα πολλά σουσού και φυσικά ατέλειωτο καφεδάκι μεσημεριανό με την καλύτερη παρέα της πόλης. Από μένα, μένετε συντονισμένοι και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Παγκόσμιο φαινόμενο».
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Transistor 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
2: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
2: Ο Μαργαρίτη

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου?
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Ντεζαβούζ.
2: Ντεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ: για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε? Δεν ξέρω, με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα, παρακαλώ, και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός

με το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόλλωνα,

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα απόγευμα Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας 14 του Σεπτέμβρη. Η φωνή έχει αρχίσει και φεύγει.
1: Το Παναγιώτη τον εγκαταλείπει. Το πάμε να αλλάξει. Δηλαδή, ναι. Μία είμαι εγώ, μία είναι ο Παναγιώτης. Μία είμαι εγώ.
0: Για να υπάρχει ισορροπία.
1: Ακριβώς, παιδιά. Δεν μην γίνουμε και δύο καλά.
0: Θα τα καταφέρουμε. Στο τέλος θα τα νικήσουμε όλα που
1: εννοείται.
0: Θα πάει.
1: Εννοείται.
0: Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Τι θέλω εγώ με σένα. Λοιπόν, ένας Μαζούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Ένας Μαζούτης που είναι εδώ για να είναι ένα ανάγχωμα στην ακρίβεια.
1: Έτσι.
0: Για τώρα, ειδικά που εντάξει. Στις περισσότερες οικογένειες υπάρχει και ένας μικρός που πάει στο σχολείο, ένας λίγο πιο μεγάλος που επίσης πάει στο σχολείο.
1: Σωστά.
0: Ή και ένας φοιτητής οτιδήποτε. Οπότε ξέρεις, ξεκινάει μια καινούργια σχολική χρονιά, ξεκινάνε κάποια έξοδα λίγο παραπάνω. Μην ξεχνάς ότι ήρθες και από διακοπές, οπότε λίγο τα πράγματα ζορισμένα. Οπότε πας στο Μασούτι και κάνεις την οικονομία σου, έχεις τη μάσκα. Ένα όπλο οικονομίας όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές. Γιατί για κάθε 40 βέβαια με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά πράγματα ακόμα να ακούσουμε. Εσύ μείνε συντονισμένος, εδώ Τρανζίστορ 100,3 μέχρι

0: αυτά τα θα πόσες φορές έχουν υπάρξει στη ζωή μας. Λοιπόν,
1: είναι και επίκαιρο έτσι τώρα. Θα γίνει πολύ επίκαιρο αυτό το τραγούδι.
0: Αναμένεται, είπαν ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς.
1: Να,
0: μετά την επίθεση που δέχτηκε κιόλας στη ΔΕΘ. Χάβομαι. Εδώ είμαστε, παιδιά, να δούμε τις εξέλιξεις. Πολιτικές θέσεις δεν λαμβάνουμε.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά θέλω. Εγώ το έλεγα από την άποψη των εκλογών. Δηλαδή, είναι τώρα προς το τέλος της φετινής σεζόν ουσιαστικά. Νομίζω κάπου εκεί λένε ότι. Ναι. Ούτως ή αλλιώς τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που έγινε το σύστριγκλο. Το σύστηκλο και πριν και μετά.
1: Και πριν και μετά, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πολύ λαμπεροί καλεσμένοι να πούμε. Μαντό, Κέτι Γαρμπή, Δέσποινα Πανδύ, Γιώργος Θεοφάνους, Κώστας Χατζής, Ροναλντίνιο.
1: Από τον Τζιψι Κίνγκς.
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου που έκανε και τον συντονισμό κτλ. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αντώνη Ρέμο. Γιόρτασε 30 του χρόνια στην πόλη του.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ήταν μια συναυλία η οποία. Νομίζω ότι θα μείνει πραγματικά χαραγμένη.
0: Νομίζω
1: στο μυαλό
0: ότι ήταν.
1: Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι. Και, ήταν ελεύθερη για τον κόσμο. Νομίζω το χάρηκε ο κόσμο αυτό. Ήταν ένα δώρο.
1: Νομίζω το χάρηκε και ο Αντώνης Ρέμος.
0: Πάνω απ' όλα. Νομίζω και πρώτα απ' όλα. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο δικός μου δρόμος από τον Γιώργο Θεοφάνους που ήταν και μαζί.
1: Βέβαια.
0: Από τα 35 χρόνια που γιόρτασε ο Γιώργος Θεοφάνους στο Ηρώδιο.
1: Να.
0: Και είναι ο Αντώνης Ρέμος, πρώτη φορά σε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: Και το Χριστοδάτη. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Και είναι από τα σχήματα που εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να δω.
1: Θυμάμαι, θα σου πω κάτι τώρα. Ναι. Θυμάμαι στα γενέθλιά σου, λοιπόν, Παναγιώτη μου, που είμαστε. Δεν ξέρω πότε έχει ξεκινήσει να ψήνεται αυτό το σχήμα, αλλά θυμάμαι στα γενέθλιά σου που ήμουν παρούσα, γιατί είχα πάει να μιλήσω στην Έλλη εκείνη την ώρα. Που έρχεται ο Πέτρος και του λέει: Έλλη, θέλω να σου δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί είσαι πολύ καλό παιδί. Αυτό ήταν σαν να έγινε έτσι ένα.
0: Ψινότανε καιρό, να ξέρεις.
1: Πριν τα γενέθλιά σου.
0: Πριν τα γενέθλιά μου, μάλλον.
1: Όχι.
0: Εκεί κοντά στα γενέθλιά μου είχε ξεκινήσει να ψήνεται μια κατάσταση προς την επιχείρηση και την Έλλη.
1: Α.
0: Όχι προς τον Πέτρο και την Έλλη.
1: Εντάξει. Γιατί ήμουν παρούσα σε αυτό που σου λέω.
0: Το ψήσιμο με την Έλλη, για να ξέρεις, έγινε μετά τη δεύτερη εβδομάδα που ξεκινήσει το Φαντασία με την Ρίλνιδ.
1: Οκ. Σε εκεί κάθε ξεκίνησε. Περίπτωση.
0: Θα πω όλα να τα ξέρεις από μέσα.
1: Εγώ έχω να σου πω πάντως ότι το πρώτο τέτοιο είχε γίνει πριν είχαν ξεκινήσει και είχαν κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Ήμουν παρούσα.

0: δεύτερο ημιώρο εκπομπή σε Αντίλικου Κουζίνε στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα 14 του Σεπτέμβρη και μεγάλη μέρα σήμερα του Σταυρού να πούμε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να πούμε. Χρόνια πολλά. Πολλοί φίλοι μα. Σταύροι.
1: Ναι, βέβαια. Πολλοί φίλοι μα,
0: Εγώ έχω πολλούς φίλους που λέγονται Σταύρο.
1: Εγώ έχω ένα φίλο Σταύρο.
0: Έχω και ένα δεύτερο φίλο Σταύρο.
1: Σταυριάννα, Σταυρούλα. Ναι. Επίσης Σταυρούλα έχω. Έχω δύο Σταυρούλες. Τρεις Σταυρούλες έχω.
0: Εγώ έχω τη Σταυρούλα που είναι στη Relations. Εγώ.
1: Ναι, τη Σταυρούλα.
0: Καλά, μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε τη Σταυρούλα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ένα τίλικο που είναι στην παρέα σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να σου πω.
1: Έλα.
0: Ότι ένα πράγμα, παιδιά, είναι λίγο καιρός περίεργος. Δεν ξέρεις πώς να αντιθείς. Δεν ξέρεις αν θα αντιθείς με air condition. Υποφέρουμε. Σας το λέω γιατί με παθών, με ακούτε κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και εγώ.
0: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Προφυλαχτείτε όσο μπορείτε. Δεν είναι και εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο γιατί είναι ξυπνάς το πρωί τώρα, έχει μια
0: περίοδο. Καλά, εγώ είδα και τέσσερις ναυλίες και εκείνα.
1: Καλά, εσύ τώρα είσαι σε μια κατηγορία μόνος σου, βέβαια.
0: Σαφάρι, γιατί... Ρε Ελληνίδου και επιστρέφω να στο πω.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: χαρακτήρα είναι αυτό που δεν με άφησε, λέει ο Νίκο Οικονομόπουλο. Συνδέεται και την ανάρτηση που έκανε την προηγούμενη
1: εβδομάδα. Αυτό πήγα να πω, Νίνο.
0: Ο Νίνο.
1: Δεν καταλάβαμε την αφορμή. Είπε ο Νίκο Οικονομόπουλο ένα τραγούδι που έχω γράψει. Είπε κάτι τέτοιο και έκανε αυτή την ανάρτηση ο Νίνο.
0: Δεν ξέρω να σου πει ειλικρινή, αλλά δεν ψάχνω να βρω και την αιτία πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα, να ξέρει.
1: Ναι, ούτε εγώ, αλλά αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση. Κατά τα άλλα, ναι, εντάξει, okay. Ένα πολύ υπέροχο κομμάτι. Βέβαια,
0: δεν μιλήσαμε ούτε για το γάμο τη Ιουλία Καλυμμένη του Μιχάλη του Ρατζίδη.
1: Ναι, όντως.
0: Καθόλου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το χάρηκα να σου πω.
1: Πήγες.
0: Πάρα πολύ χάρηκα.
1: Όχι, όχι, δεν πήγε. Αλλά αυτό ο γάμο ήταν πολύ κλειστό γενικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν βγήκαν φωτογραφίε.
0: Δεν βγήκαν, όχι.
1: Τίποτα.
0: Εγώ έχω δει φωτογραφίε από φίλου μου που ήταν εκεί.
1: Ναι, αλλά μόνο απ' έξω είδα που έτσι είχαν τι αυτό.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Εγώ τους αγαπώ πολύ και τους δύο. Με τον Μιχάλη έχω δουλέψει πάρα πολύ. Πολλά χρόνια. Και έχουμε μια αμοιβαία εκτίμηση. Με την Ιουλία δεν έχω δουλέψει πολύ. Έχω δουλέψει 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου λέω και πολλά. 1,5. Όχι, 2 χρόνια. 2 χρόνια. Τα πρώτα της δηλαδή τραγούδια τα έχω δουλέψει εγώ. Και είμαι από τους ανθρώπους που συμπαθώ, εκτιμώ και. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που έχω μια θετική σκέψη.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: ένα θετικό κορίτσι.
0: Στις γιορτές μου, σε όλα αυτά θα είναι τα πρώτα μηνύματα, θα είναι η Ιουλία κτλ. Είναι ένα άνθρωπο που έχω συναντηθεί και έχουμε πολύ καλή σχέση.
1: Μπράβο.
0: Και χαίρομαι. Να με αγαπάς, αυτή είναι η δέσμη να παντήσω.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεν γίνεται, αυτό λέει η ελικοκίνου. Πολλά πράγματα δεν γίνονται, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Άστε, η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Καλές.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είδα την Αριάννα Γκράντε.
1: Το ξέρω.
0: Και ήμουνα δίπλα με τη μαμά τη.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, είμαστε δίπλα-δίπλα. Μάτσι-μάτσι. Η μαμά ίδια η Αριάννα. Κοντούλα, πετίτ.
1: Αδύνατη πολύ.
0: Πολύ αδύνατη. Όχι ίσως την Αριάννα. Πιο.
1: Η Αριάννα, η οποία τελευταία κύκλωση συναυλιών, έτσι δεν έχει τώρα.
0: Είπε ότι τελείωσε.
1: Το ξέρω.
0: Τελείωσε και είπε μάλιστα ότι θα κάνει και μια εποχή μεγάλη.
1: Άλλη Αντέλα από εκεί.
0: Δεν ξέρω, σου πω κάτι μεταξύ μας.
1: Χρειάζεται.
0: Άκου, δεν είναι ότι χρειάζεται. Όταν έχεις τόσα λεφτά, δεν έχεις και ανάγκη.
1: Σίγουρα.
0: Όταν λοιπόν έχεις βάλει κάποια πράγματα, αυτή ας πούμε τώρα είναι με τον σύντροφό της, είναι πολύ καλά, θέλει λίγο το χρόνο της. Και να σου πω, νομίζω ότι γενικότερα αυτή η γενιά έχει μια άλλη νοοτροπία από τη γενιά της Μαντόνα, της Lady Gaga, της Beyoncé, που είναι τόσο ας πούμε career oriented. Δηλαδή αυτοί πιο πολύ θέλουν να ζουν. Η Αντέλ, η Αριάννα και όλες αυτές οι γενιές, οι πιο πρόσφατες, θεωρώ ότι έχουν πιο πολύ ανάγκη να ζήσουν πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό
1: σε αυτό, σε αυτό δεν έχεις.
0: Ριάννα, δες.
1: Σε αυτό δεν έχεις. Η Ριάννα, εντάξει, είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι, αλλά εντάξει.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα απόγευμα Δευτέρας. Πηγαίνουμε σταδιακά προς το φινάλ. Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάει, βέβαια. Έχουμε μια ώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σας. Εδώ πάντα
0: θα σπάμε με Αναστασία.
1: Γιατί
0: η Ελένα Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντι μου. Παιδιά, είμαστε. Καταρρύουμε. Σε κάθε περίπτωση η πόλη νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πάλι και μπαίνει σε. Πώς το λένε, σε ρυθμούς κανονικούς εκεί πάνω. Αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει ποτέ. Είναι ο Μασούτης, ένας Μασούτης που είναι δίπλα σας, με δε θες, χωρίς δε θες, με συναυλία θες, χωρίς συναυλία θέλεις. Όλα τέλος πάντων είναι εκεί για εσάς, είναι δίπλα σας ο Μασούτης, ο πολύ πολύ αγαπημένος που πάτε και κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Αυτό μόνο, η μόνη προϋπόθεση είναι να έχετε την μάσκα, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που μένει στη Θεσσαλονίκη και δεν έχει μάσκα.
0: Και αν δεν την έχει, πήγαινε να τη βγάλει.
1: Είναι εντελώ δωρεάν, είναι αλήθεια. Που λέει και η Αναβίση.
0: Η Αναβίση θα έρθει, βέβαια. Με το όχι γιατί, αλλά. Λοιπόν, όχι γιατί η Αναβίση και πιστεύουμε να την λυθρώνουμε.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλο Κούσκα, τον Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, έρχεται ένα daily throwback πάρα πολύ ωραίο.
1: Α,
0: αγαπημένο, πες. Πάρα πολύ εύκολο.
1: Είμαι όλη αυτή.
0: Βλέπω εκκλησία.
1: Για κλέψτε λίγο.
0: Είναι του 2005.
1: 5?
0: Ναι.
1: 20 χρόνια πίσω, 21.
0: 21 χρόνια πίσω. Ο συνθέτης είναι ο ίδιος ο ερμηνευτής και ο στιχουργός είναι ο Νικολάου ο Νικόλας. Φίλος μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πανεύκολο. Κάνω πρόβες. Πώς μοιάζει ένα γέλο γυλιό για να θυμηθώ.
1: Παρακαλώ. Πώς
0: κάνω
1: μοιάζει?
0: Πρόβες.
1: Ναι.
0: Μήπως ξαναπώ το σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι ούτε μία καλή κουβέντα να σου πω. Μόνος θα είμαι και δεν σε θέλω δίπλα μου λεπτό. Κάνω πρόβες. Πώς μοιάζει ένα γέλιο για να θυμηθώ. Κάνω πρόβες. Μήπως ξαναπώ το σ' αγαπώ. Δεν θυμάμαι ούτε μία καλή κουβέντα να σου πω. Μόνος θα είμαι και σιγά σιγά την κάνω από εδώ.
1: Okay.
0: Αλήθεια. Πανεύκολο.
1: Κάνω πρόβες.
0: Κάνω πρόβες.
1: Έχει γράψει. Αυτό σκεφτόμουν. Έχει γράψει ο συνθέτη.
0: Ο ερμηνευτής είναι και συνθέτης.
1: Ο ερμηνευτής είναι και συνθέτης, μάλιστα.
0: Δεν έχει γράψει σε πολύ κόσμο, κυρίως στον εαυτό του γράφει.
1: Στον εαυτό του.
0: Ναι, κατά βάση. Δεν τον έχω ακούσει να γύρω σου.
1: Ακόμα είναι...
0: Στα πράγματα, ναι.
1: Είναι...
0: Όχι πάρα πολύ ενεργός, πρώτη γραμμή, αλλά είναι ο άνθρωπος, ναι, πολύ.
1: Α, καλό, παιδί.
0: Ναι.
1: Παναγιώτη, δεν έχω ιδέα.
0: Μόλις χωρίσα, θα βγω να θα το σπάσω, μόλις χωρίσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Και βρίσκω άλλη αγάπη και φεύγω να σωθώ. Στο αδειό μου κρεβατί το πρωί θα αναστηθώ.
1: Μόλις
0: το πήρε την ιστορία να ξέρεις ο Νικόλας όταν το είχε γράψει.
1: Ναι.
0: Το είχε γράψει για μπαλάντα. Μπαλάντα ματωμένη.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Και άλλαξε
0: το, αναγκάστηκε και άλλαξε το στίχο σε κάποια στιγμή γιατί το είχε κάνει πολύ beat ο Κωνσταντίνος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ήταν τότε χωρισμένος ο Νικόλας, πατώματα.
1: Χάλι, πατώμα.
0: Ναι. Δεν τον είχα ρωτήσει. Του λέει τι χαρούμενο αυτό που χώρισε. Πριν δεν ήταν έτσι το τραγούδι. Το έδινε, δώσε μου λέει στον Κωνσταντίνο, γιατί τότε ήταν στην Κύπρο ο Νικόλας, και μου το έκανε, μου λέει. Και αναγκάστηκε και άλλαξε κάποια κομμάτια του στίχου.
1: Άντε ρε. Έχει δώσει ο Κωνσταντίνος, ξέρεις πού?
0: Πού?
1: Στην Αναβύση.
0: Στην Αναβύση.
1: Βεβαίως. Την έρημη πόλη.
0: Αλήθεια.
1: Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Μια ζυμωή μου να τη δεις.
0: Και έχω τα μάτια μου.
1: Ορθά νύχτα. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι αυτό.
0: Μπράβο του.
1: Και νομίζω είναι μουσική στίχη κιόλας.
0: Μπράβο.

0: Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες ούτε και οι πιο παγωμένοι χειμώνες, λέει.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν μας φοβίζει. Τώρα μπαίνουμε κανονικά. Νομίζω ότι έχουμε επιστρέψει όλοι στη ρουτίνα και στην καθημερινότητα.
0: Επίσης, θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια φωτογράφηση εμείς.
1: Εγώ και εσύ. Κάτσε να χάσω την κλάκα
0: και εσύ μαζί. Κι εγώ.
1: Περίμενα να χάσω την κλάκα ακόμα, γιατί ακόμα από το καλοκαίρι δεν
0: ήταν. Εγώ με την κορτιζόνη.
1: Και εγώ με την κορτιζόνη.
0: Άστα. Ωραία.
1: Παιδιά, η κορτιζόνη δεν πρέπει να γίνεται. Την τελειώνω, εγώ την ξεκινάω παραγιώτη.
0: Κορτιζόνη σε χαρά. Η κατάστασή μας κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Εντάξει, όχι. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνει για μικρό χρονικό διάστημα. Μικρό, τι μικρό, παιδιά. Εγώ πήρα για 10 μέρες σχεδόν.
0: Εγώ 7.
1: Ναι. Αλλά είναι ό,τι πρέπει για να.
0: Τι να κάνει. Από το να περνά αυτά που περνάνε, άστα. Καλύτερα έτσι.

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα αντίληπτο κουσίνη στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Λένια Γουίλιαμ στο 5 μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, όμω κάθε ακριβώ πανίμη, σα ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σα και για τα σχόλιά σα. Τα περί κορτιζόνη δεν την παίρνουμε.
0: Ψιλουπίδημα.
1: Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, όχι μόνο Παναγιώτη, και εγώ και πάρα πολλοί κόσμοι νομίζω, με ιώσει, λαιμού, air condition. Και αλλαγή τώρα που γίνεται αυτή η μικρή αλλαγή στον
0: καλά,
1: στο καιρό.
0: Καλά, το παθέμα, το να μην ξέρεις τι ρούχα να φορέσουν, το χειρότερο.
1: Ναι, ισχύει. Εν τω μεταξύ, έχουμε και έναν σχετικά ζεστό Σεπτέμβρη, έτσι. Ενώ σε σχέση με...
0: Επίσης, παιδιά, να σας πω ένα πράγμα. Υπάρχουν, ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο έντονα.
1: Τι?
0: Στο εξωτερικό, ας πούμε, έχει έξω ζέστη πάρα πολύ. Ναι. Και μπαίνεις σε ένα μαγαζί,
1: ναι,
0: με ψυγείο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ψυγείο τύπου να συντηρήσεις και τρόφιμα, ναι, όχι αστεία. Όχι.
1: Το...
0: Ψυγείο.
1: Το βίωσα στη Σαγκάη αυτό.
0: Παιδιά, και έμπαινε συνδρομένο, ναι, ξύδρωνε εκεί. Πώς να μην αρρωστήσεις?
1: Ναι, όχι, το βίωσα στη Σαγκάη.
0: Έγινε, πραγματικά. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή.

0: Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ακούσαμε πριν από λίγο το υποσυνείδητο από την Κέτη Καρμπή. Για τη συναυλία αυτή με τον Διονύση Σχοινά
0: που ακυρώθηκε.
1: Εξαιτίας.
0: Άκου, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, επειδή ήταν η τελευταία του συναυλία, είχαν οργανώσει μια υπερπαραγωγή, μια κάποια κατάσταση πολύ
1: δυνατή.
0: Ας πούμε, γκράντε. Λόγω κάποιων πραγμάτων που και εγώ δεν τα ξέρω ακριβώς. Αυτά τα πράγματα τελευταία στιγμή του ενημερώσαν ότι τελικά δεν μπορούν να γίνουν. Και γύρισε και είπε η Κέντη και ο Διονύσης ότι κοίταξε, εμείς είχαμε σκοπό να κάνουμε αυτή τη συναυλία. Γιατί έχουν ξανακάνει μέσα στο Κατράκιο συναυλία. Είχαμε σκοπό να το κάνουμε αυτό για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να κάνουμε όλες αυτές τις εκπλήξεις και αυτά τα πράγματα έτσι. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν υπάρχει λόγο να γίνει συναυλία.
1: Κατάλαβα.
0: Εννοώ ότι δηλαδή δεν θέλανε να δώσει στον κόσμο απλά κάτι πιο μικρό.
1: Ένα ντουέτο, ας πούμε, έτσι. Και να βγαίνουν. Ναι, οκ, καταλαβαίνω.
0: Θέλω να το κάνουν λίγο πιο.
1: Μεγάλο.
0: Αυτό το, ναι.
1: Okay.
0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Έχει γίνει χαμός και με το τραγούδι. Κατερίνα Λιόλιου. Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ και το καλύτερο που χώρισε ένα πρωί. Πόσους κόσμους ταυτίζεται με αυτό το στίχο, θέλω να σου πω.
1: Πάρα πολλούς.
0: Πάρα πολλούς.
1: Νομίζω όλοι.
0: Ναι.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Και εμείς με τα λίγα αποθέματα φωνής, εδώ θα σου πούμε ένα καλό βράδυ.
1: Αυτό ήταν.
0: Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8. Ένα daily couscous ήταν στην παρέα σου τις δύο ώρες που περάσανε. Ένας Λάμπης Δημητριάδης έρχεται εδώ παίζοντας μεγαλύτερες επιτυχίες. Ζήστο με τρανζίστορ, μείνε εδώ.
1: Εμείς θα λέμε γιατί... αύριο.
0: Εννοείται. 6 ώρα, ντάν, είμαστε και πάλι εδώ.
1: Ντάν.
0: Και αυτό είναι δέσμευση. Είναι σου απειλή.

έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα. Τι να σου πω.
2: Δεζαβούζ.
3: Δεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
1: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
7: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
8: Τρανζίστορ 100,3, DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Ντεζαβούζ.
2: Ντεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
4: 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.

0: είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η πόλη σου,
2: η μουσική σου,
3: ο σταθμός σου.
4: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Στα χαράματα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.